0: πρωί στη δουλειά. Μόνο ρυθμό για να σου φτιάξει τη μέρα.
1: Ακούω ρυθμό γιατί έχει 10 στη σειρά όλη την ώρα και παίζει μόνο επιτυχίες.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: ρυθμός μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
1: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
0: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφές.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: γιατί μου φτιάχνει τη μέρα.
1: 10 στη σειρά, πολλή μουσική, χωρίς διακοπές.
2: Μόνο ρυθμό ακούω.
0: Μόνο ρυθμό γιατί τα σπάει.
3: Μόνο ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: Ρυθμός.
1: Είπα δεν θέλω, είπα δεν πρέπει, είπα δεν κάνει. Όσες αρνήσεις κι αν πας να χτίσεις, τώρα τι πιάνει. Δικαιολογίες για να κρατήσω τον τοίχο εμπρός μας.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
1: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
0: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,95 το κιλό.
1: Αλαντικά κρέτα Farms, μείον 40%.
0: Προϊόντα στάμου, μείον 20%.
1: Φέτα Pop, πρόβια δοδόνι, τάπερ 400 γραμμάρια, μόνο 4,86.
0: Αλεύρι για όλες τις χρήσεις, μήλοι Αγίου Γεωργίου, συσκευασία 3x1 κιλό, μόνο 2,75.
1: Πυρινέλαιο Ελωμάς 1 λίτρο, μόνο 3,29.
0: Λίπτον Ice Tea 500 ml ή 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο.
1: Και μόνο μέχρι τις 20 Ιουνίου, κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,65 το κιλό.
0: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
0: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
2: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
3: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
4: Ariel Pods All in One, 33 ταμπλέτες, 8,99. Ariel Pods The Big One, 21 ταμπλέτες, 6,99. Και παραδοσιακές ζαγορίσιες πίτες, 650 γραμμαρίων, κοτόπιτα, σπανακόπιτα, χορτόπιτα, τυρόπιτα, 1+1 δώρο.
3: Marketing. Αξίζει να πας.
5: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση, αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία. Πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιά ζεστή για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία. Πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου, ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη ζωή.
6: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
7: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
8: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
9: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.

0: Έχει συσσωρευτεί μια κούραση την εβδομάδα. Αλλά εμείς εδώ πέρα, Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Φαλίδο και Μπέτη Μαγκύρα, ήρθαμε ξεκούραστοι. Δηλαδή, ούτε τέτοιο πρωτάθλημα μπάσκετ να είχαμε χάσει χθες, ρε παιδί μου. Τόσο.
1: Έχει καημό ο Φορτούνης. Παιδιά, είναι 11 έκτου ημέρα Πέμπτη. Καλώς ήρθατε στο Πάμε Πρωινό. Στείλτε μας το 6937-949-949 για το Φορτούνη. Δύο παρηγορητικά λόγια, δύο λόγια παρήγορα. Έτσι.
0: Δεν έληξε και τίποτα τελείως.
1: Ρε παιδί μου, το φέρεις βαρέως. Περίμενε.
0: Δεν έληξε. Έχουμε άλλον ένα αγώνα.
1: Ήθελες εσύ να το σηκώσεις εκεί μέσα.
0: Ξανά σηκώσω.
1: Α, είδες. Είσαι προκλητικός και η μαγκύρα είναι στο δρόμο. Έρχεται. Τι έχω
0: ήταν,
1: να ζήσω εγώ.
0: Η μαγκύρα ήταν χθες μέσα.
1: Στους δύο.
0: Και να μας μεταφέρει τον παλμό.
1: Είχε πάει,
0: και να μας πει, υπήρχε παλμός ή βαρέθηκαν και αυτοί με τις διακοπές του Αταμάν για τα challenges. Δηλαδή, αυτό ήθελα να ξέρω.
1: Από τα μηνύματα που έστελνε κατά τη διάρκεια
0: δεν πρέπει
1: της
0: να βαρέθηκε
1: νύχτας,
0: καθόλου.
1: Τι κατάλαβες
0: ότι
1: εσύ.
0: Ήταν στα κάγκελα.
1: Θα έρθει εδώ και θα τα ακούσουμε
0: λοιπόν,
1: τώρα.
0: Εμείς τώρα εννοείται κάναμε λιγάκι και χιούμορ και αυτά. Είμαστε ούτως ή άλλως λιγάκι ταλαιπωρημένοι, αλλά έχουμε στο μυαλό μας πρώτον ότι έρχεται το καλοκαίρι.
1: Μπράβο.
0: Ότι έρχονται οι πιθανές διακοπές, έστω ένα πλατσούρι, βέβαια το κάνουμε.
1: Βέβαια, πρώτο Θεό.
0: Και ότι έρχεται και ένα τρίωρο γεμάτο εκπλήξεις.
1: Δώρα, γέλια,
0: ναι,
1: έρευνες οι οποίες θα κάνουν χαμό, πράγματα τα οποία κουνούπια πολλά έχουμε.
0: Και κουνούπια, μισό λεπτό.
1: Δεν μας νοιάζει όμως εμάς.
0: Ένα κουνούπι μπορεί μέσα σε 1,5 λεπτό να ρουφήξει έως και 3 φορές το βάρος σου σε αίμα. Όχι το δικό σου αίμα, ρε παιδιά, γιατί εσύ κλασικά repel spray. Το repel spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά repel spray, παιδιά, για να τα γλιτώσουμε από τη Unipharma.
1: Στείλτε μας ηχητικά με τις καλημέρες σας στο Viber του ρυθμού 6937-949-949. Από όπου και αν μας ακούτε, να ξέρετε ότι μια πανέμορφη Πέμπτη μόλις ξεκίνησε και το Πάμε Πρωινό είναι έτοιμο εδώ να σου φτιάξει όπως κάθε μέρα τη μέρα
0: και
1: σου.
0: Και Μαζονάκης και Αναστασία και Γιαννιάς και Κατερίνα Λιόλιο. Άντε να δροσιστούμε, καλημέρα.
2: Άλλοι δροσίζονται και άλλοι ζορίζονται.

0: να ετοιμάσεις ταξίδι, δεν λέμε. Απλά Αθηνά και οι υπόλοιποι και λοιποί να μην περνάνε από τα στενά του ορμού, γιατί ξανακλείσανε.
1: Όχι, ρε παιδιά.
2: No news, good news.
0: Γελάω,
1: μην
0: αλλά.
1: Μου λες τέτοια.
0: Υπήρξαν χθες το βράδυ νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα. Βέβαια, ο Τραμπ λέει ότι είναι αμυντικά τα χτυπήματα. Πώς γίνεται να είναι αμυντικά τα χτυπήματα εκτός της χώρας τους, δεν ξέρω.
1: Εντάξει.
0: Χτυπήσαμε αμερικανικές βάσεις και πλοία, λέει η Τεχεράνη, και έκλεισε τα στενά του ορμού ξανά. Το πετρέλαιο ανεβαίνουν πάλι. Συνεχίζουμε. Σήμερα πάντως θα υπάρχουν πάλι νέες διαπραγματεύσεις. Πληθωρισμός Μαΐου, γιατί είχαμε και αυτά χθες. 5,2 έντονες ανατιμήσεις σε καύσιμα, κρέας και ενίκια.
1: Τα ενίκια έχουν φτάσει στο Θεό. Έψαχνε τώρα μία φίλη και μου βρήκε το πιο οικονομικό 8,50.
0: Μπράβο. Υπέροχα.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Λοιπόν,
1: ένας μισθός.
0: Ακαθάριστα οικόπεδα. Λίγη προθεσμία 15 Ιουνίου, δηλαδή μέχρι τη Δευτέρα είναι η επίσημη και μάλλον δεν προβλέπεται παράταση. Αν και νομίζω τελευταία στιγμή πως κάθε χρόνο θα δώσει και μια εβδομάδα παράταση. Οι ιδιώτες πρέπει να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους από αυτά τα καύσιμα υλικά, ξέρεις, για προληπτικούς λόγους, και να τα δηλώσουν, να τα δηλώσουν στην αντίστοιχη πλατφόρμα ακαθάριστα.apps.gov.gr. Η διαδικασία καθαρισμού έχει ξεκινήσει από την 1η του Απρίλη και υπάρχουν και ειδικά πράσινα σημεία, λέγονται, που μπορούν να πάνε να αποθέσουν αυτά τα οποία κλαδέψαν και μαζέψανε.
1: Ναι.
0: Ξύλωμα δικτύου τρόλι. Έχει ξεκινήσει από τον Πειραιά η κατάργηση των καλωδίων. Προβλέπεται από τα συνολικά 143 χιλιόμετρα δικτύου που υπάρχουν το 70% να καταργηθεί, γιατί έχουν μπει και ηλεκτρικά λεωφορεία αλλά και τρόλι τώρα στο παιχνίδι. Mm. Θα μείνουν μόνο στις κεντρικές λεωφόρους και θα φύγει όλο αυτό το. Άμα προσέξεις, αυτό το καλωδιομάνι που υπάρχει.
1: Ναι, από πάνω.
0: Δεν το έχουμε προσέξει.
1: Εγώ το έχω προσέξει.
0: Και δημιουργεί διάφορα προβλήματα και σε νέα δίκτυα κλπ. Λοιπόν, τέλος και το λάδωμα στα διπλώματα. Θα γίνεται αυτόματα η έκδοση της άδειας οδήγησης και θα υπάρχουν κάμερες στις εξετάσεις. Μέσα στο αυτοκίνητο.
1: Μέσα στο αυτοκίνητο. Απ' έξω.
0: Τώρα εντάξει, τι να σου πω.
1: Εγώ δεν λάδωσα προσωπικά.
0: Ούτε εγώ. Αλλά ήμασταν τυχεροί. Έτσι, ναι. Να το λέμε και έτσι τώρα. Μπορεί να έχει κανένα γυαλί ειδικό εδώ εξεταστής που να καταγράφει. Τι να πω, ρε παιδιά. Πάντως έτσι λέει. Όλα ηλεκτρονικά. Άδεια οδήγησης χωρίς μεσάζοντες και καθυστερήσεις. Νέα πλατφόρμα για καταγγελίες.
1: Μακάρι να γίνει αυτό, παιδιά, γιατί έχει καταντήσει μια ιδέα τόσα χρόνια το λάδωμα.
0: Αλλιώς να μαθαίνουμε μόνοι μας. Δεν χρειάζεται να παραπέρνουμε το χαρτί.
1: Ναι.
0: Νέα πλατφόρμα για καταγγελίες. Κάμερες στις εξετάσεις οδήγησης. Νέο ψηφιακό σύστημα για τις θεωρητικές εξετάσεις. Και τέλος, ψηφιακή έκδοση πινακίδων κυκλοφορίας. Όλα καλά τα βλέπω. Αλλά αυτό με την κάμερα να δούμε πώς μπορεί να γίνει. Και τέλος. Τελείωσε τώρα, να αρχίσουμε λίγο να το πάρουμε στην πλάκα κι εμείς, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε κανένα ιερατικό μάθημα, γιατί οι μισθοί των Μητροπολιτών και των Αρχιεπισκόπων έχουν αύξηση 95%. 4.500 περίπου είναι ο μισθός.
1: Ναι, εντάξει. Εγώ δεν θα απέχω από αυτή την κουβέντα. Γιατί ξέρω πάρα πολλούς ιερείς οι οποίοι δεν πληρώνονται. Κατάλαβες τι γίνεται.
0: Και για τιτουλάριους και βοηθούς επισκόπων 70% αύξηση.
1: Εντάξει.
0: Γιατί.
1: Τι γιατί.
0: Να φάνε και αυτή.
1: Εντάξει. Τι να πεις.
0: Αχ, θα μας βλέπω μονόδρομος. Μονόδρομος η εκκλησία.
1: Να πηγαίνετε να ανάβετε ένα κερί.
0: Άλλο αυτό. Τι με

0: Back to back είμαστε, ρε παιδί μου. Δεν σταματάμε καθόλου. Εδώ ετοιμαζόμαστε και για το παπάκι σε λίγο και για το νησί.
1: Έλα να πάμε στο νησί, φίλοι σου, ο ρυθμός και εσύ. Λοιπόν, 7:50 θα παίξουμε με το παπάκι. Οι μικροί μας φίλοι λίγο πριν που πάνε στο σχολείο.
0: Έχουμε ακόμη.
1: Θα καλέσουν, έχουμε ακόμη. Εδώ πέρα τώρα έχουμε το νησί μας, να το δώσουμε.
0: Βεβαίως, να μας στέλνουν μήνυμα στο Viber με το ρεφρενάκι, τέλος πάντων με τον τίτλο του τραγουδιού του νησιώτικου που θέλουν να μας τραγουδήσουν.
1: Ένας ακροατής βγαίνει στον αέρα, τραγουδάει το νησιώτικο τραγούδι του και μπαίνει στην κλήρωση η οποία θα γίνει 26 Ιουνίου για να κερδίσει αυτό το υπέροχο μοναδικό τριήμερο
0: Δωράρα.
1: Για εκείνον και την παρέα του. 4 άτομα όλα πληρωμένα στην Τίνο. Φίλε, εντάξει, έχεις καταλάβει τι δίνουμε εδώ. Σήμερα το ραντάρ δίνει 4,50 μετρητά.
0: Σε ποιο ξενοδοχείο?
1: Στο Aeolis Tino Suites.
0: Με C-Jets θα πάνε.
1: C-Jets, Lalaluza Beach Bar.
0: Άρα και εισιτήρια, άρα και Beach Bar.
1: Δρόμος Rent Car αυτοκινητάρα. Σου λέω ένα τριήμερο μαγεία.
0: Εντάξει παιδιά, είναι όλο το πακέτο.
1: Στείλε τώρα στο 6937-949-949 το νησιώτικο τραγούδι που θα βγεις να πεις στον αέρα. Εμείς θα σε καλέσουμε και αυτόματα θα μπεις στην κλήρωση.
0: Καλημέρα παιδιά. Η Μαρία είναι αυτή.
1: Γεια σου βρε Μαρία μας. Έλα τα μηνύματα. Έλα Λευτέρη. Good morning.
0: Γεια σας παιδιά. Έχει πέσει λίγο η ένταση εδώ πέρα και πέραμε χαμηλά για να μην μας στεναχωρηθούμε. Εσύ να τα βλέπεις αυτά τώρα εδώ. Έχω ένα event εδώ, κάτι που συνέβη στο Arkansas, σε μια ζωντανή εκπομπή, μάλιστα σε μια εκπομπή καιρού. Μετεωρολόγος ήταν αυτός.
1: Οπα.
0: Ο οποίος δεν άφησε το πόστο με τίποτα. Εμείς εδώ πέρα έχουμε 2-3 κουνούπια και θέλουμε να τρέξουμε έξω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, 6 Ιουνίου λοιπόν στην πόλη Johnson του Arkansas υπήρχε στο στούντιο τοπικού καναλιού ένας μετεωρολόγος, ο κύριος Νόα Σίμον.
1: Ναι.
0: Και τον λέω γιατί έδειξε μεγάλο θάρρος. Είχε πάει εκεί πέρα για να δώσει προειδοποίηση για έναν αιμοστρόβιλο. Οπότε είχε χρέος να μιλήσει στο λαό, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Δεν μπορούσε να φύγει. Την ώρα λοιπόν που έκανε τις ανακοινώσεις και έδινε τις οδηγίες στον κόσμο, ξέσπασε πυρκαγιά στο στούντιο. Και γινόταν χαμός, γιατί σαν να πάρουν αυτά τα φώτα φωτιά.
1: Και,
0: ναι, και έλεγε: συγγνώμη, αυτή τη στιγμή δεν επικρατούν οι ιδανικές συνθήκες στη ζωντανή μετάδοση που σας κάνω, αλλά πρέπει να προς το συμφέρον σας, των τηλεθεατών, να μείνω στο πόστο μου. Και κεγόταν το στούντιο και αυτός έμεινε μέσα.
1: Μα σοβαρά τώρα.
0: Ναι, βεβαίως. Βέβαια, λίγα λεπτά μετά η φωτιά σταμάτησε και όλο τέλος καλό, όλα καλά. Αλλά είδε θάρρος που επέδειξε ο Νόα, ο μετεωρολόγος.
1: Μπράβο, και εμείς έτσι είμαστε. Ό,τι και να γίνεται, απ' έξω εμείς εδώ στα μικρόφωνα.
2: 1.840 ναι. μέτρων.
1: Και εδώ πέρα μέσα στο πάμε πρωινό. Και το ρυθμό 949 όλα είναι τέλειο. Φορτούνι, κρατήσω από ένα βράχο.
2: Ξεκίνησε από τις πρώτες πρωινές ώρες.
1: Φοβερό. Δεν αφήνουμε το πόστο μας με τίποτα.
2: Για το 12ο.

0: Τι τραγουδάρα η Νατάσα Θεοδωρίδου πάλι μας έβγαλε. Το φορτηγό λέγεται, ε.
1: Πω, πω, πω, πολύ αγαπημένο.
0: Στη συναυλία του το είπε.
2: Εννοείται και το είπε.
0: Λοιπόν, έχουμε τον Αλέξανδρο από εδώ πέρα ούτως ή άλλως, mm-hmm. που πήγε χθες και είδε τη συναυλία της Νατάσας Θεοδωρίδου με χορηγό επικοινωνία στο ρυθμό 949 στο Κατράκιο. Στο
1: και Κατράκιο. Έγινε, λέει, χαμός.
0: Έγινε χαμός. Θα παίξουμε νησί Αθηνά ή όχι.
1: Βέβαια θα παίξουμε. Περάσουμε. Όχι, καλέ, είσαι καλά. Βγάλα Κροατή εδώ να γίνει χαμός.
3: Έλα να πάμε στο νησί.
4: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
1: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Γεια σου.
1: Έλα να πάμε στο νησί. Φίλοι σου, ο ρυθμός και εσύ. Πώς σε λένε.
0: Εμείς είμαστε.
5: Παιδιά, καλημέρα.
0: Εμείς είμαστε φίλοι σου, οπότε για πάμε. Τι πιο τραγούδι.
1: Θες, δεν θες να μας πει.
5: Δεν θα πρωτοτυπήσω, παιδιά. Θα πω Ικαριώτικο, παρότι το τραγούδι είναι Συντίνο.
0: Ναι.
5: Ας πούμε Ικαριώτικο.
0: Ναι, καλά, γιατί είναι και εύκολο γι' αυτό.
1: Έλα, δώστο.
0: Δώστο.
5: Λοιπόν, θα πω τη στροφή που δεν λένε όλοι, θα πω το τέλος, εντάξει.
1: Ναι.
0: Καλό, τι θες.
5: Τέλεια, λοιπόν. Και θα χορέψουμε μαζί κι δυο το σκοπό τον Ικαριωτικό. Θα γλεντήσουμε, θα μεθύσουμε, τους αημούς θα λησμονήσουμε. Στην Ικαριά και σαν τα πουλιά θα έχουμε κι δυο δεν τίποτα.
1: Παιδί μου, μας πήγες στην Ικαριά, μας πήγες, το χορέψαμε. Φοράω λευκό φουστάνι λινό τώρα και το χορέψαμε.
0: Και, και είμαστε εκεί πέρα σε ένα από τα πανηγύρια της Τίνου και χορεύουμε μαζί.
5: Μην το ερώτησε, παιδιά, τα κόμματα.
1: Δεν βαριέσαι, θα το πλύνουμε.
0: Και χορεύουμε εκεί μαζί. Άντε, λοιπόν.
1: Καλή επιτυχία.
0: Ελπίζουμε να σε ξανακούσουμε, αγαπημένη. Bye bye, ευχαριστούμε. Λοιπόν, θα πάμε για διαφημίσεις. Γρήγορα να σου πούμε ότι δεν ξεχνάμε ότι είναι όλες τις ώρες εδώ μαζί μας ο Μασούτης και φέτος. Νέα προϊόντα Mr. Grant δοκίμασε σήμερα στον Μασούτη από επιλεγμένες πρώτες ύλες με έμφαση στην τοπική παραγωγή και πιστοποιημένη ποιότητα. Τρόφιμα, φροντίδα, καθημερινές λύσεις με την υπογραφή που εμπιστεύεσαι εδώ και 50 χρόνια Αθηνά. Σε πολύ οικονομικές τιμές, μεγάλες προσφορές, Μασούτης, ποιότητα, οικονομία μαζί.
1: Μαζί θα φύγουμε για ένα διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε με κίνηση καιρό, παπάκια τα πάντα.
0: Και γλέντια.
4: Μάτια μου, εγώ για σένα.
0: Έχω τώρα νησιώτικη διάθεση.
1: Τι έχω, κύριε Θόδη. Ναι, κύριε Θόδη.
0: Μετά την ήττα τη χθεσινή, ανέβηκε τώρα η διάθεση.

0: Μπρέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ. Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock για να μην σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
3: Green.
2: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
5: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
6: Αν με το συμβόλαιό σου, τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
4: άλλαξέ το.
6: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
7: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
3: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
2: Μπράβο!
4: Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
3: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
5: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
6: Το πρώτο το έζησες. Το δεύτερο το περίμενες. Τα υπόλοιπα έγραψαν ιστορία. Το κάτι παίζει Powered by Day είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 13 Ιουνίου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 6 ως τις 8 το απόγευμα, στο πεζόδρομο Περιστερίου, πλατεία Δημαρχείου. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλει.

0: κατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
1: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια
2: θα μπουν και κάποιοι άλλοι.
1: Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστα στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Πάμε πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα στο ρυθμό 949.
5: Ρυθμός 949. Επιστρέψαμε 7:30 για να κάνουμε δουλίτσες και να περάσουμε και ωραία και να παίξουμε και το παπάκι το οποίο πάει στην ποταμιά σε λίγο.
6: Είστε πολύ καλά συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Εάν μπήκατε στα αυτοκίνητά σας και πηγαίνετε στις δουλειές σας, να ξέρετε ότι θα σας φτιάξουμε την ημέρα. Και αν είσαι έως και 34 ετών με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά, με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορείς να συμμετάσχεις και στα βραβεία Νεανικής Επιχειρηματικότητας 2026 του Στέλιους Foundation. Τα βραβεία Νεανικής Επιχειρηματικότητας του Σερ Στέλιου Χάτζη Ιωάννου έχουν ήδη ανοίξει επιτυχημένες επιχειρήσεις όπως Σινόμπο, Ferry Hopper, Hembolishop, Πολύ Cool και Renfluence. Ο διαγωνισμός αφορά επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν, είναι κερδοφόρες, καινοτόμες και με θετικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία. Η πλατφόρμα αιτήσεων είναι ανοιχτή μέχρι και τις 6 Ιουλίου. Τρεις νέοι επιχειρηματίες θα μοιραστούν συνολικό χρηματικό έπαθλο 300.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο stelliosfoundation.gr.
4: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
6: Και μάθε και για την κίνηση στους δρόμους της πόλης από τον Πράκτορ Βουφού, το γνωστό Πράκτορ που σηκώνει τον drone του καθημερινά.
5: Πράκτορ ελήφθη. Ελήφθη σήμα μάλιστα και πιάνουμε σήμα από τον drone στην Ηλιούπολη. Εκεί που έχει μποτιλιάρισμα, ναι, για να πας από την Ελευθερίου Βενιζέλου προς τον Καρέα. Αυτό. Κατά τα άλλα, το ποταμάκι μας είναι στην άνοδο πυγμένο μέχρι την έξοδο της Αχαρνών. Κατεβαίνοντας από τη μεταμόρφωση ανατακτά διαστήματα, ένα σταμάτα ξεκίνα και τέλος, βγαίνοντας από την πόλη, αν είστε στο Σχιστό και στο Χαϊδάρι και πηγαίνετε προς τα νεόκτιστα, δηλαδή προς την Ελευσίνα, θα κολλήσετε. Καλημέρα.
4: Ο καιρός σήμερα.
5: Γι' αυτό πάμε για τρέλες.
6: Φύγαμε. Έλα το καλοκαιράκι, είναι εδώ.
5: Σήμερα έχουμε καλοκαιρινά τραγούδια στον καιρό, από την Αθηνά Αφαλίδου.

0: καταπληκτικό. Θα δροσιστούμε σήμερα.
1: Σιγά μας έκαμε σμούσκεμα.
0: Λοιπόν, παιδιά, σήμερα εδώ θέλουμε να γίνουμε η όαση στην ζέστη του καλοκαιριού.
1: Αυτό θέλουμε να είμαστε για σας όλο το καλοκαίρι που θα είναι εδώ. Το πάμε πρωινό καθημερινά 7 με 10.

0: Με τον αγαπημένο μας τον Δωρή Φέρη ήρθε η στιγμή για να συζητήσουμε. Είναι το Πάμε Πρωινό της 5ης 11 Ιουνίου. Βασίλης Αθηνά και Μπέτη μέχρι και τις 10. Και τώρα...
1: Για πες. Είναι αυτή η ώρα της ημέρας που εδώ στο ρυθμό ανοίγουμε το θέμα μας, το θέμα της ημέρας, το θέμα που συζητάμε με τους ακροατές μας. Και αυτή την ημέρα, επειδή είναι Πέμπτη και είναι 11 Ιουνίου, τι θέλω εγώ να σας κάνω, βρε? Θέλω να σας πάω στα καλοκαίρια μας. Αλλά θα γυρίσουμε και λίγο πίσω, στα παιδικά μας χρόνια. Ποια είναι η μυρωδιά που σας θυμίζει τα παιδικά σας καλοκαίρια? Τα καλοκαίρια που ζούσατε παιδιά. Κλείστε τα μάτια σου, Φορτούνη, κλείστε τα μάτια σου. Και εσύ, Αλέξανδρε, κάνε πίσω. Κλείστε τα μάτια σας και τραβήχτε τρεις μυρωδιές από τη μύτη. Και φέρε τώρα, πήγαινε πίσω εκεί που ήσουν παιδί 10 χρονών και γύριζε στην παραλία με τα κουβαδάκια. Και θυμίσου
2: ποια παίζει ρακέτες.
0: Σταματήστε, ρε παιδιά, να παίζετε.
1: Τότε δεν απαγορευόντουσαν οι ρακέτες, ναι. Άστονα να παίζει.
0: Ωραία.
1: Και θυμηθείτε, ποια είναι αυτή η μυρωδιά που σας έρχεται στο μυαλό όταν θυμάστε τα καλοκαίρια σας σαν παιδιά?
0: Λοιπόν.
1: Έλα.
0: Το πλαστικό αυτό, το καουτσούκ από τα μπρατσάκια και το σωσίβιο.
1: Ναι, ρε φίλε. Τα καινούργια ειδικά.
0: Τα καινούργια που τα. Και τρίζανε. Πάνω και τα βάζε και σε κολούσαν και στο δέρμα και ζοριζόσουν να τα φορέσει.
1: Πω, αυτή η μυρωδιά χαρακτηριστική. Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό εμένα. Και κάτι ακόμη. Και το ψωμί. Το φρεσκοψημένο ψωμί που έκανε η γιαγιά στην Κόνιτσα.
1: Πω. Το καρβέλι. Φορτούνι. Που το άνοιγε και έκαιγε και βγαίναν οι ατμοί μέσα. Πω. Και βάζει και βουτυράκι μέσα. Και γι' αυτό τώρα στα τρώνε διαιτολόγοι. Γιατί η παιδεία τρώγει στα καρβέλια με τα βούτυρα. Κατάλαβε.
0: Και από πάνω βάζαμε και τη σοκολάτα την ωραία.
1: Α, έβαζε και σοκολάτα εσύ. Εγώ ευτυχώς δεν έβαζα σοκολάτα.
0: Έβαζα και σοκολάτα, άλυμα.
1: Πω.
0: Άλλη, εσύ μυρωδιά.
1: Εμένα, παιδιά, η βανίλια και η μαστίχα υποβρύχιο.
0: Ανέρεση.
1: Πω. Μόλις το μυρίζω, πηγαίνω πίσω έτσι μαστίχα. Στο τραπεζάκι με τη γιαγιούλα μου που μου το έβαζε και το φτιάχνε έτσι ωραία. Βάζε και παγάκια μέσα. Μαστίχα και βανίλια. Και υπήρχαν και κάτι μικρά μπολάκια, αν θυμάσαι, που ήταν διάφορα σαν στίφτη. Σαν αυτό που είχε μέσα ένα κουταλάκι που σου δίνανε και έτρωγε τη βανίλια από μέσα. Το θυμάσαι αυτό?
0: Ναι, πολύ μικρό κουταλάκι.
1: Ναι, το πολύ μικρού το κουταλάκι. Το κούτσικο.
0: Σαν, και είναι σαν τετράγωνο νύχι που ήταν.
1: Ναι, μπράβο. Σαν τετράγωνο νύχι. Τι ωραία.
0: Και ξέρεις ποιο άλλο? Ποιο? Και το λάδι το αντιλιακό που βγαίνουν ακόμη αυτά.
1: Κάριδα.
0: Η καρύδα, αυτή, η χαρακτηριστική αυτή, ναι, η φίρμα, ναι, η οποία κολούσε πάνω και σαν, δεν έφευγε, σαν, ναι, κόλλα το, ναι, έβαζες πάνω και μύριζε έντονα, ναι, την καρύδα.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Πω, τι ωραία. Θέλουμε να μας στείλετε στο 6937-949-949 το Viber του σταθμού. Ποια είναι, ρε παιδιά, αυτή η μυρωδιά που σε γυρίζει πίσω στα καλοκαίρια που έκανες παιδί?
0: Άντε ντε.
1: Βάρκα γυαλό και πάμε πρωινό.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. We'll be right back.

0: Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης είναι εδώ.
1: Έτσι. Και το παπάκι είναι εδώ. Ήρθε. Και καλείς τώρα, μικρέ μας φίλε, μικρή μας φίλη, στο 210-68-35-722. 210-68-35-722, γιατί το παπάκι τέτοια ώρα πάει στην ποταμιά, βουτάει, λέει, τη φράση κατά από το νερό και αν τη βρεις, κερδίζεις διπλό εισιτήριο. Μάλιστα. Για τα Village Cinemas, να πας να δεις ταινιάρες στην καλύτερη ποιότητα ήχου και εικόνας, γιατί στα Village είναι, είναι συνώνυμο της κινηματογραφικής προαγωγής στην Ελλάδα.
0: Γιατί
1: έτσι,
0: τώρα που τελειώνουν και τα σχολεία, θα πάρετε έναν φίλο και θα πάτε να δείτε ταινία. Για να δούμε ποιος θα τα καταφέρει. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Ποιος είναι?
2: Με λένε Χρήστο.
0: Χρήστο.
1: Καλημέρα. Τι, πόσο χρόνο είσαι?
2: 9.
1: Τι τάξη πας?
2: Τετάρτη.
1: Φανταστικά. Τετάρτη, μπράβο, βρε εσύ, Χρήστο. Τι
0: τώρα πας προς σχολείο, δεν τελειώσετε ακόμη?
2: Όχι, τώρα.
0: Πώς παίζετε το παιχνίδι, για πες μας.
2: Βουτάει το παπάκι κάτω από την ποταμιά και λέει μία φράση και πρέπει να τη βρούμε.
0: Άντε να δούμε. Για να δούμε.
1: Έλα βούτα παπί. Πάει, καλέ παπί. Ωραία τα λες. Ωραία παπάκι, σ' ακούμε, πες τη φράση.
3: Βάλε μου λίγο αντιλιακό στην πλάτη για να μην καώ.
1: Καλά, εντάξει, Χριστό.
0: Μάλλε, Χριστάρα.
1: Είσαι,
0: μπράβο,
1: νομίζω, ο πιο γρήγορος παίκτης που έχει περάσει από το παπάκι. Φανταστικός. Πώς το βρήκες με τη μία, καλέ?
0: Ήταν εύκολο.
1: Καταπληκτικός. Μπράβο σου, συγχαρητήρια. Σε ευχαριστούμε που μας άκουσες και που πήρες να παίξεις.
0: Γεια σου,
1: γεια σου, αγόρι μου, καλό μάθημα.
0: Φοβερός.
1: Τέλειος, φανταστικός.
0: Μ' αρέσει που λέγαμε ότι είναι και δύσκολη φράση σήμερα που θα πει το παπάκι.
1: Όριστε, τι βρήκε ο Χρήστος. Άμα το

0: λίγο τη λιγιά στην πλάτη.
1: Έχει έρθει κατευθείαν από το καλοκαιρινό άκα γι' αυτό.
2: Ναι, ναι. Το θερινό ανοίγει στέγη, ανοίγει στέγη.
1: Ανοίγει, ε. Όχι.
2: Πού να ξέρω εγώ,
1: φαντάζομαι εγώ τώρα. Ωραία, δεν περάσατε.
2: Πολύ ωραία.
1: Σας
2: πολύ ωραία.
1: Ζηλέψαμε, θέλαμε κι εμείς να είμαστε μέσα.
2: Πολύ ωραία
1: θα μπορούσαμε ένα
2: καπαλτό. Όταν θα φτάσουμε σε αυτά τα πολιτισμικά γεγονότα σημαντικά στη ζωή μας, που θα υπάρξει αυτός ο πολιτισμός, ναι, και θα μπορούμε να πηγαίνουμε μαζί, ναι, ρε, να δούμε.
1: Θα φορούσα κάτι
2: μάλλον
1: αυτό που φορούσα σήμερα.
0: Γιατί σας
2: φταίει. Γιατί φορούσα.
1: Όταν τσακώνεσαι. Και θα πανηγυρίζει από κάτω κρυφά.
2: Και θα σκουντιέμαι. Όταν δεν θα είναι φάουλ θα το σκουντάω και θα μου λες εσύ. Ναι, δεν φτάνει που άταμα διαμαρτύρεται.
0: Θα πάτε εσείς να δείτε αγώνα δίπλα-δίπλα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
0: Πολιτισμένα.
2: Κοίτα, θα πάμε αγαπημένοι, θα φύγουμε μαλωμένοι. Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Στο σπίτι θα μπορούσαμε, αλλά τώρα στο γήπεδο
2: το
1: δύσκολο.
2: Το θέμα είναι, ρε παιδί μου, να μην βριζόμαστε, να δούμε πολιτισμένα έναν
1: αγώνα. Σιγά με βριστούμε καλά και τώρα.
0: Άντε καλέ, σιγά να μην βριστούμε.
1: Άλλο να μαλώσουμε, να πούμε ήταν δεν ήταν, άλλο να τσαναβριστούμε,
2: ναι,
1: τώρα.
2: Λεπτομέρειε. Αλλά θα ήταν ωραίο να φτάσουμε σε τέτοια επίπεδα, να πηγαίνουμε στους αγώνες και να μην φοβόμαστε.
1: Τώρα υποτίθεται ότι σε αυτόν τον τελευταίο αγώνα, τον πέμπτο, υπάρχει ποσοστό και για τους φιλοξενούμενους. Δεν θα είναι μόνο Ολυμπιακοί.
2: Α, ναι.
1: Αυτό προβλέπεται κανονικά.
2: Για να δούμε.
1: Δεν ξέρω αν για λόγους ασφαλείας.
2: Θα αφήσουν
1: Παναθηναϊκούς
2: να μπουν εκεί μέσα, καλέ, μην γίνει κανένα
1: μαλακία. Θα λέω βλακεία. Θα μας τα πει αύριο
2: ο
1: φίλος μας.
2: Πότε παίζουν την Κυριακή?
0: Το Σάββατο,
1: 6 ώρα το απόγευμα.
0: Ωραία. Μπήκε η Μπέτη Μαγκύρα, 450 δίνουμε ραντάρ σήμερα. Απλά σας το λέω. Είναι μετρητά.
2: 400.
3: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά, έρχονται σε λίγο.
4: Είναι ιταλική.
5: Μάμα μία.
4: Είναι θεϊκή. Είναι γκούστο διβίνο. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Gusto Divino στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 22411-2788 και 22411-2789 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε Gusto. Και είναι διδύνο.
6: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
7: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
6: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
7: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
6: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδεία.
7: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
6: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-8289-86.
7: www.k9security.gr.
6: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
8: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεκτού, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
9: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανές περιδοειδών 300 γραμμάρια 3,12. Νουνού τυρί γκούντα 6,89 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή 6,95 το κιλό. Πουμαρό πασάτα κλασικό 500 γραμμάρια 69 λεπτά. Γάστραφακές ψηλές 500 γραμμάρια 1,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
10: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
11: Έτοιμοι? Άνοιξε τα μάτια σου.
12: Α, καλή τι ωραία. Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
11: Και... του μπανό.
12: Καλά, αυτά θέλουν συνεγερμό.
11: Εννοείται. Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
5: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, tablets, συστήματα πλοήγησης, multimedia συστήματα αυτοκινήτων.
13: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες, συναγερμοί.
5: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
13: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22 410 28 446.

0: αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι. Στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί. Κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Let the history be a part of your life. Let the summer be the season of your heart. Acteon Classic. The best way to start off your day. Begin with coffee, reviving drinks and brunch. And end it with the ultimate indulgence. Exquisite cocktails under the light of 1,000 stars. For reservations, 6942-058-181. acteonrodos.com. Acteon Classic. It's a journey through time where all day stories are shared and cherished.
2: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσιές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
3: Παραδοσιακό ουζερία ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86632.
4: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.

0: Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
1: Ρυθμός 949, 8 και 3 πρώτα λεπτά. Εδώ είμαστε, θα σας πάμε συντροφιά ως τις 10. Άλλες 2 ώρες λοιπόν αγκαζέ μαζί θα είμαστε. Με δωράρες, με εισιτήρια Σίτζετς πηγενέλα στη Λέσχη, με Μαντάμ Μπακίρα, με το έλα να πάμε στο νησί. Παίξατε?
2: Ναι, παίξαμε. Βεβαίως,
1: παίξατε, μπήκατε, βάλατε
3: νικητή. Το καρδιώτικο τραγούδι.
1: Έχουμε 450 ευρώ μετρητά για το ραντάρ.
2: Πω.
1: Έτσι.
3: Σε λίγο έρχεται το πρώτο στοιχείο, έτσι ξεκινάμε.
1: Έρχεται το πρώτο στοιχείο σε λίγο λοιπόν. Έρχεται και το όλα στη φόρα. Θέλετε κάτι άλλο να πούμε πριν?
3: Τι να πούμε?
2: Να πούμε ότι είναι μια υπέροχη Πέμπτη.
1: Ναι.
2: Περιμένουμε γιατί έρχονται μηνύματα στο Viber.
1: Παρασκευή.
3: Ότι περιμένουμε και το τέταρτο στοιχείο του απρόσμενου επισκέπτη. Γιατί μέχρι στιγμή έχουμε 3.
1: Ναι, και στο 6937949949 θέλουμε να μας στείλετε τη μυρωδιά που σας φέρνει την ανάμνηση του καλοκαιριού, του παιδικού σας καλοκαιριού. Εγώ δεν θα ξεχάσω ποτέ το καλαμπόκι που τρώγαμε στην Ξάνθη.
2: Αχ, ναι, ρε, παιδιά.
1: Το οποίο το λέγαμε κουκουνάρι. Εμείς δεν το λέγαμε καλαμπόκι. Κουκουνάρα, βραστή ή ψητή.
3: Και σούμενε και στα δόντια.
2: Γιατί λέγατε κουκουνάρα?
1: Γιατί είναι το κουκουνάρι του. Σαν κουκουνάρι.
3: Έτσι είναι το σχήμα του, μάλλον.
1: Το σχήμα του, ναι.
2: Αχ, τι ωραίο το καλαμπόκι.
3: Και σούμενε και στα δόντια και δεν έφευγε τίποτα.
1: Ναι, δεν έφευγε. Ψητό, τρώγατε βραστό. Εμένα βραστό μου
2: αρέσει. Από τον καλαμποκά.
3: Ψητό.
1: Αλλά μου αρέσει και το βραστό. Πολύ.
3: Ωραίο είναι. Αλλά έξω στις βόλτες ψητό δεν το κάνουν.
1: Όχι, και τα δύο είχε.
3: Αλήθεια. Εμάς ποτέ. Α, ναι.
2: Εμάς είχε ψητό.
3: Αυτή είναι η
2: δουλειά. Και σου βάζε και το λατάκι από πάνω.
1: Αλλά δεν θα ξεχάσω κι εγώ ποτέ.
2: Πού να τον βρεις τώρα τον καλαμπόκι?
1: Τη μυρωδιά του αγκουριού το καλοκαίρι. Πολύ ωραίο.
2: Και τα τζούρια είναι ωραία.
1: Τα τζούρια
2: τι είναι?
1: Είναι
2: σαν το αγγούρι,
1: ναι.
2: Αλλά είναι, ρε παιδί μου, κάτι ανάμεσα σε αγγούρι, κολοκύθι και πεπόνι. Είναι εκπληκτικό το αγγούρι.
1: Ναι. Δεν έχω φάει.
2: Εγώ
1: τέτοιο.
2: Με το που πάω στο χωριό μου περνάει ο Μανάβης.
1: Τι ας ένα αγγούρι, ρε.
2: Και μου λέει, φέρα αγγούρια. Φωνάζει. Μάθε τώρα. Κατέβα, γιατί ξέρω ότι τρελαίνω.
3: Πιάσαμε, ναι. Πώς φτάσαμε στα αγγούρια από τον απρόσμενο επισκέπτη? Δεν
1: πάντα στα αγγούρια φτάνουμε.
2: Τι να κάνουμε?
1: Αυτό είναι το θέμα.
3: Δροσερό, πάμε πρωινό.
1: Με έναν τρόπο ή τον άλλο. Έτσι, με τα γούρια και τα τζούρια. Μόνο ζόρια θα έρθουν. Να το ξέρετε.
2: Όχι, μη λέτε τέτοια.

0: εγκρίνεται.
1: Εγκρίνεται, ξεγκρίνεται το όλα στη φόρα. Θα είναι εδώ και θα βγαίνει κάθε μέρα. Δώσ' το.
2: Όλα, θέλω να τα ξέρω όλα.
3: Όλα στη φόρα.
2: Όλα.
4: Πού φτάσαμε σαν κοινωνία? Πού φτάσαμε?
5: Ωραία, τι
4: που πάμε? Να μην μπορεί ένας άνθρωπος να έχει έναν ωραιότατο σοφέρ.
1: Γιατί?
5: Ναι.
4: Αυτά είπε η Έλληνα Γαλήφα, παιδιά, εχθές στη συνέντευξή της. Να μην μπορώ να έχω έναν σοφέρ, λέει, τι να κάνουμε
1: παιδιά,
4: στη τέτοια κοινωνία που ζούμε.
1: Μα το, γιατί να μην μπορεί να τον
4: δεν έχει. Θέλει να οδηγήσει και τι κάνει, ξέρεις?
1: Τι, παίρνει ταξί.
4: Παίρνει ταξί, αλλά για να κοιμάται. Γλιτώνει, λέει, έτσι, δεν παίρνει αυτοκίνητο να οδηγήσει.
5: Και
4: παίρνει
5: κερδίζει
4: το ταξάκι,
5: χρόνο ύπνο.
4: Μία ώρα ύπνο,
5: πανέξυπνο,
4: λέει, κερδίζει.
1: Ωραίο.
4: Μα
1: να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Γιατί δεν μπορεί να πάρει, λέει, σοφέρ? Για να μην την κράξουν, ή δεν έχει τα χρήματα?
4: Για τα χρήματα.
5: Είναι ένα έξτρα έξοδο.
1: Για να σα πω κάτι. Εγώ ένα σοφέρ θα ήθελα.
4: Ναι.
1: Και ένα μάγειρα. Να μου μαγειρεύει.
4: Λοιπόν, είναι απαραίτητα.
5: Και τα δύο είναι χρήσιμα. Αλλά να σου πω κάτι. Άμα παίρνει κάθε μέρα ταξί, μάνι, μάνι, να του ο μισθό.
4: Λοιπόν, δεν βγαίνει εσύ και εγώ οικονομικά, αν τα βάλει κάτω. Μισή ωρίτσα, λέει, καθημερινά ξεκλέβω,
1: ναι,
4: που κοιμάμαι στο
1: σοφέρ,
4: ταξί.
1: Δεν μπορεί να τον πάρει για να σε πετάξει μια φορά τη μέρα. Τον παίρνει και τον κλείνει τύπου 8 ώρα, παιδί μου,
5: ακόμα
1: την ημέρα.
5: Καλύτερα.
1: Ναι, κατάλαβε. Δεν βγαίνει το ίδιο, φαντάζομαι.
4: Λοιπόν, ακούστε το κόλπο τώρα. Μπαίνει μέσα. Λέει στον ταξιτζή, καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, δεν σα πειράζει καθόλου. Εγώ τώρα, λέει, είμαι πολύ κουρασμένη. Δεν κοιμάται πίσω. Ξαπλώνει κανονικά. Οριζόντια, λέει, στο πίσω κάτω.
1: Δεν σα πειράζει. Αυτή είναι 2 μέτρα, δεν χωράει η Γαλήφα.
4: Και μαζεύει ποδαράκια.
5: Έχει τρομάξει.
1: Κουβαλάει και μαξιλάρι, λέει, μαζί.
4: Όχι, λέει, τι να με πειράζει. Και τη ρωτάνε, λέει, κιόλα, τι μουσική θέλετε να ακούτε. Δεν με νοιάζει καθόλου. Βάλω τι θέλει. Λοιπόν, ξαπλάρει πίσω.
1: Ρυθμό 949 να ακούει και δεν μα νοιάζει τίποτα.
4: Ήθελα να τη το πω, βρε Συμπέτη. Βάλε ρυθμό.
5: Θα ξυπνάει με εμά, παιδί μου, τόσα γέλια, τόσε φωνέ εδώ πέρα.
4: Ναι, δεν θα μπορεί να κοιμηθεί. Έχει δίκιο, ρε Φορτούνι.
5: Βάλει κάτι χαλαρό.
4: Πάντω είναι ωραία λύση και πάρα πολύ γέλασε και πάρα πολύ πλάκα είχε.
5: Μια χαρά το σκέφτηκε.
4: Πλάκα όμως δεν είχε καθόλου.
1: Ναι.
4: Αυτό το αστείο που κάνουν στην Face Κορδά.
1: Ποιο?
4: Κάθε μέρα τις πετάνε μία σπόντα για το γάμο.
1: Ναι.
4: Λοιπόν,
1: μα
4: η κυρία
1: δεν τους έχει καλέσει, αλλά δεν λέει κιόλας, παιδιά, θα γίνει σε κλειστό κύκλο. Θα έρθουν μόνο γονείς.
4: Είναι αυτό.
5: Τι
4: είναι,
5: είπα,
4: ότι η κυρία Παγιατάκη δεν έχετε προσέξει ότι όλο την αποτρέπει.
1: Ναι, δεν θυμάστε πριν μερικούς μήνες.
4: Με το
1: που είχαμε πει εδώ όλα στη φόρα, θα καθυστερήσει, θα υπάρχει μια καθυστέρηση και λίγο με τρομάζει και αυτό. Όχι, όχι, λέει, θα υπάρξει μια καθυστέρηση.
5: Και υπήρξε.
1: Και τώρα ξέρει τι τη γύρισε και τη είπε.
4: Είσαι, της λέει, μια χαρά γυναίκα. Τι θέλεις, λέει, να παντρευτείς?
1: Και λέει,
4: το λέει
1: και
4: αυτό
1: του λέει, ναι. Μία σου λέει για την καθυστέρηση, ναι. Μία τι θες να παντρευτείς. Είναι σαν να βλέπει κάτι δυσίωνο, ναι, ρε παιδί
5: όταν
1: μου.
5: Όταν στο λέει Βίκυ Παγιατάκη, έχει βαρύτητα.
4: Τι κοιτάει στα μάτια της, λέει, πες ό,τι θέλεις τώρα, της λέει. Τι γίνεται?
1: Λέει να το πω και λέει, ναι, αυτή να το πεις.
5: Εγώ την εμπιστεύω με τη Βίκυ την Παγιατάκη. Γιατί δεν είχε, πει τίποτα, δεν είχε πει για πρωτιά για τον Ακύλα.
1: Τι θες, λέει, τώρα? Έχεις τα παιδιά σου, έχεις κάνει ήδη μια φορά την,
4: ναι,
1: οικογένεια, γιατί ξαναπαντρεύεσαι?
4: Άσε, ρε παιδί μου.
1: Και λέει, έτσι είμαι εγώ. Εγώ είμαι, λέει, παραδοσιακή.
4: Τι είμαι, λέει, σαν και σένα? Γιατί η κυρία Παγιατάκη δεν ήθελε.
5: Μπορεί να τα στα πλαίσια της παρέας. Είχε βγει από το επαγγελματικό περιβάλλον και σε
1: ζητούσε. Ναι, αλλά μία της λες θα καθυστερήσει ο γάμος.
4: Ναι.
1: Μία της λες τι θες και παντρεύεσαι. Εγώ θα τα περνάω σημάδια αυτά.
5: Η Φέη θα την έχει πιάσει.
4: Το συγκεκριμένο πρόσωπο που στα λέει.
5: Ναι, το κατάλαβα.
4: Εγώ δεν θέλω. Να...
5: Σωστά.
4: Εγώ... Έλαβε, παιδί μου, τώρα, αλλά θα πάνε
1: και
4: τέλεια.
1: Και να σου πω
4: τώρα
1: και κάτι. Τόσα χρόνια ήταν και με την πατέρα. Ας πάρει και μια δεύτερη γνώμη.
5: Μπράβο, μπράβο.
4: Γι'
5: αυτό το λέω.
1: Πάρε και την κυρία Λίτσα. Πες, κυρία Λίτσα, να το τολμήσω.
4: Ορίστε. Συνάντηση κορυφής είχαμε, παιδιά, στην Αγγλία.
1: Ποιος?
4: Εκεί δεν μένει ο David Beckham.
5: Ναι. Βεβαίως,
4: άνοιξε το σπίτι του και έβαλε μέσα το Γιάννη Αντετοκούνμπο.
1: Και αντάλλαξαν φανέλες. Γιατί,
4: ναι,
1: η Αθηνά?
4: Το έχουν αυτό σαν ήθιστε. Οι παίκτες οι μεγάλοι όταν συναντιούνται για έξοδο δίνουν,
1: ναι,
4: ένα
1: φανέλα. Γιατί συναντήθηκαν αυτοί οι δύο?
4: Συναντήθηκαν, τον κάλεσε.
5: Ναι.
4: Τον κάλεσε στο σπίτι του.
1: Και είπε, δεν έχω δουλειά, δεν μετάγομαι μέχρι την Αγγλία να πιω έναν καφέ με
5: τον. Είχα γνωριστεί εδώ όταν κάναμε εμείς τις φωτογραφίες στην αρχή τότε. Θυμάστε καλά.
4: Ναι, σε
5: εγώ είχα βγάλει το ραντεβού.
1: Ναι, ναι, εγώ τον είχα πιάσει από το χέρι τον Ντέιβιντ και είχαμε βγάλει φωτογραφία στον δρόμο. Περνώντας τον δρόμο, ερχόντας απέναντι, τον είδε που ήταν με τον Φορτούνι.
5: Και βγάζαμε σέλφι.
1: Και γνωρίστηκαν και είπα να πιούμε έναν καφέ. Πέρασε ένα χρόνο, λέει, δεν πήρουμε και του ρίμα τον καφέ.
5: Αυτό συνέβη.
4: Και συναντήθηκαν στο σπίτι του μεγάλου Σταρ Ντέιβιντ. γυναίκα, μ' αντάλλαξαν φανέλες, φιλιά, αγκαλές και αυτά. Και εγώ θέλω να τους πω ότι σε περίπτωση, ρε παιδί μου, που έχει χρόνο να φιλοξενείς και άλλους ανθρώπους στο σπίτι, και εμείς εδώ είμαστε, να μας καλέσει.
1: Εμείς θα του πάμε όχι μόνο φανέλες, γλυκό του κουταλιού,
5: σικαλάκι,
1: καρπούζι,
4: ατζούρια.
1: Ατζούρια. Δεν θα πάμε με μια φανέλα.
4: Είσαι καλά, 3 κιλά ατζούρι θα του πάω. Θα του γυρίσει το μάτι του άντρου
1: και θα του πούμε: το βλέπεις, μπέκα με αυτό! Είναι πολύ καλό!
5: Περνάει στον έλεγχο το τζούρι.
4: Περνάει.
3: Το ραντάρ του ρυθμού 949.
5: Μισό λεπτό, γιατί τώρα σκανάρει άλλο πράγμα.
3: Στην Αθήνα. Πρώτο στοιχείο.
5: Είναι κρίμα να πάνε χαμένα, παιδιά. 450 ευρώ μετρητά. Ψάχνουμε κάποιον ή κάποια που να είναι Λέων. Δεν λέω ημερομηνίες, που να είναι στο ζώδιο Λέων.
1: Εγώ.
4: Πολύ καλά. Έχω τα άλλα δύο στοιχεία για 450 ευρώ μετρητά.

0: Λοιπόν, ναι. Πάρα πολύ ωραία αυτά που μας στείλανε. Θέμα ημέρας στο Για Πες λοιπόν σήμερα είναι μυρωδιές που σας πάνε πίσω στα παιδικά σας χρόνια που έχουν μείνει ανεξίτηλες μέσα στο μυαλό σας. Δηλαδή και ειδικά καλοκαιρινές, έτσι. Ναι. Τι σας φέρνει στο νου λοιπόν τα παιδικά καλοκαίρια, λέει η Μαριάννα. Πεύκο στην κατασκήνωση με τις τέντες. Θεϊκό. Παιδιά, το πεύκο είναι φανταστική μυρωδιά.
1: Ισχύει.
0: Ειδικά στη ζέστη εκεί το καλοκαίρι που θες λίγο να τον πάρεις, να γύρεις και να τον πάρεις τον υπνάκο. Το πεύκο είναι. Τι είναι.
2: Μέχρι να πει τον υπνάκο, τρόμο.
0: Λοιπόν, ναι. Η Ελίτσα λέει: δύο μήνες κάθε καλοκαίρι στο σπίτι της γιαγιάς στη θάλασσα η μυρωδιά του σπιτικού φαγητού. Το ζεστό ψωμί που με έστελνε να παίρνω και η σαλάτα με τις ντομάτες από τον κήπο της. Πού να μυρίζει πια ντομάτες.
2: Δεν μυρίζουν οι ντομάτες πια, ρε
0: παιδιά. Δεν μυρίζουν. Όταν γινούσαμε λίγο πεινασμένοι και κουρασμένοι από τα παιχνίδια και τις βουτιές στη θάλασσα.
2: Η μυρωδιά της ντομάτας.
1: Και το κοτσάνι που κόβει στο
0: πόδι. Γλυκό καρπούζι του κουταλιού. Αυτό το βάζω, λέει, το ρίμαζα και η γιαγιά δεν ήξερε πού να το κρύψει και πάντα το βρίσκα, λέει η ζωγραφιά. Ο Παύλος λέει: η μυρωδιά είναι μία. Των κεφτέδων στον μπολ στην παραλία μόλις γέννησα από την.
1: Ναι, Παύλο!
0: Ναι, Παύλο, είσαι
2: βέβαιο!
0: Η Αλίκη λέει: η μυρωδιά του καρπουζιού στην παραλία.
2: Ναι.
0: Και του καρπουζιού, παιδιά.
2: Που το βάζανε μέσα στη θάλασσα, θυμάσαι, για να παγώνει.
1: Που γέμιζε ζουμιά και κολούσε.
0: Ο Παναγιώτης λέει: τα παιδικά καλοκαίρια είναι η μυρωδιά του αντιλιακού καροτέν, ενός σπόνσορτ. Και αυτή η αλμύρα που γυρνάγαμε σπίτι μας και μας κυνήγαγε η μάνα μας να κάνουμε μπάνιο και εμείς ήμασταν σε άρνηση. Εγώ, παιδιά,
1: τώρα,
0: δεν, όταν φεύγω από τη θάλασσα δεν θέλω να κάνω ντους. Μ' αρέσει να με ρίχνει η αλμύρα πάνω μου. Και να ξέρετε ότι κάνει και πάρα πολύ καλό στο δέρμα. Πολύ.
1: Εγώ δεν έχω πρόβλημα
0: και
1: γιατί είναι κάποιοι.
0: Όλα τα σπυράκια. Ναι. Όσο περισσότερο μένει στο δέρμα.
2: Μένω εγώ με την αλμύρα.
1: Αρκεί να είναι καθαρή η θάλασσα, έτσι. Γιατί αν η θάλασσα δεν είναι καθαρή.
0: Να τα ξεβγάζεις.
1: Ναι, γιατί κάποιοι θέλουν αμέσως να κάνουν ντους, ρε παιδί μου. Το βγάλω από πάνω. Σήμερα δεν με ενοχλεί.
0: Ο άντρας μου δεν μπορεί, θέλει να κάνει ντους. Και πριν μπει στο μπάνιο δεν μπορεί. Του φέρνει φαγούρα.
2: Ναι, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Όπως μου αρέσει και που βλέπω ότι έρχεται ένα στοιχείο.
1: Και χτυπάει και το τηλέφωνο.
2: Τον απρόσμενο επισκέπτη.
1: Τι έχουμε, για δώσε μας, ρε φίλε.
2: Τι γίνεται, ρε παιδιά, θα μας πείτε ποιος είναι τελικά. Τι γίνεται.
1: Παιδιά, ανοίγουμε ένα φάκελο που γράφει πάνω τέταρτο στοιχείο. Μέχρι στιγμής έχουμε τρία.
2: Μία απρόσμενο επισκέπτη.
1: Μία εικόνα της Παναγίας. Ένα περιδέρεο. Ένα κρεμαστό.
0: Ένα κολιέ που έχει έναν άποδο σαν, και σαν πέταλο. Σαν
2: δύο λουκάνικα χωριάτικα.
1: Δύο λουκάνικα και τώρα. Γεια.
0: Η Μαντόνα.
1: Η Μαντόνα. Έλα, θα έχουμε καλεσμένη τη Μαντόνα.
2: Η Μαντόνα, μία φωτογραφία της Μαντόνα.
1: Δεν ήξερα ότι η Μαντόνα πιστεύει.
2: Από πίσω φαινόταν σαν την Εφη Σαρή.
1: Δεν ήξερα ότι η Μαντόνα πιστεύει.
2: Τρελάθηκα, έλεγε ο φίλε έρχεται η Εφάρα. Εδώ πέρα θα γίνουμε.
1: Πιστεύεις
2: τώρα.
1: Πιστεύεις την Παναγία της Σουμελά?
2: Ποιος, παιδί μου?
1: Η Μαντόνα.
0: Μα η Μαντόνα είναι, το Μαντόνα σημαίνει η Παναγία.
2: Κάτι γίνεται.
0: Μήπως είναι γυναίκα, γιατί μέσα στο μυαλό μας πήγαινε σε άντρα μέχρι τώρα.
2: Λες να είναι φορέα. Αλλά τι δουλειά έχει η γυναίκα με τα λουκάνικα τα χωριά?
1: Γιατί δεν τρώει η φουρέιρα βουλκάνικα απαραίτητα, δεν μπορεί
2: και να. Και τι είναι στοιχείο αυτό,
1: να είναι ο αγαπημένος στις μεζές, ξέρεις.
2: Έχουμε λοιπόν μία εικόνα της Παναγίας, δύο λουκάνικα χωριάτικα από τη λίμνη Πλαστήρα.
0: Ναι.
2: Ένα
0: της Παναγίας Σουμελά. Δεν ξέρουμε αν ήταν τυχαίο μία εικόνα που έτυχε να είναι η Παναγία Σουμελά, γιατί πήγε το μυαλό μας σε ποντιακή καταγωγή.
2: Και μία φωτογραφία.
0: Δηλαδή έχουμε μπερδευτεί, δεν είναι ξεκάθαρα τα στοιχεία.
2: Η Μαντόνα είναι πριν βάλει, η οπίστια ή μετά.
1: Είναι
2: πριν.
1: Τώρα στο Pride, τώρα που έκανε στη Νέα Υόρκη. Τα έχει βάλει τα οπίστια.
0: Έχει εδώ οπίστια. Δεν έχει εδώ, δεν
1: έχει. Από πίσω έχει.
0: Δεν φαίνεται.
2: Τι να πω τώρα. Ποιο να.
0: Δεν έχει εδώ γιατί κρέμονται. Δεν είναι καλά βαλμένα.
1: Λοιπόν,
0: εδώ δεν έχει.
1: Άρα η Μαντόνα προ.
2: Κι άλλο στοιχείο λογικά.
1: Παιδιά, αυτά δεν είναι στοιχεία τώρα. Είναι ψυχεδέλεια.
2: Αν βρήκατε εσείς ποιο θα είναι ο πρόσμενος επισκέπτης στο Πάμε
0: Βοηθήστε,
2: πρωινό,
0: ρε,
2: στείλτε μας.
0: Βοηθήστε, γιατί μπορεί να σκάσει από ώρα σε ώρα, από στιγμή σε στιγμή, από μέρα σε μέρα.

0: Αν η Άννα Βύση δεν είχε ανεβάσει φωτογραφία ότι είναι στη Νέα Υόρκη,
1: θα πηγαίνει ότι είναι αυτή.
0: Θα νομίζαμε ότι είναι αυτή.
1: Γιατί δεν μπορεί να είναι και η Φουρέιρα που τη φωνάζουν πάνω για Φουρέιρα.
0: Και η Άννα Βύση που τη αρέσει
1: και μπορεί να τη αρέσουν τα λουκάνικα.
0: Θα θέλαμε να είναι και οι δύο.
2: Θα θέλαμε.
0: Θα δούμε τώρα.
2: Θα δούμε. Θα δούμε. Τι,
0: να πάμε για διάλειμμα πρέπει.
2: Θα πάμε για διάλειμμα, αλλά πριν πάμε για διάλειμμα, περίμενε. Τα σκέφτομαι εγώ όλα. Σκέφτομαι και την αυτία στα ταξίδια που σου χαλάει τη διάθεση.
1: Ναι, εσύ γιατί λοιπόν. Δίνουμε και πολλά εισιτήρια, πήγαινε έλα με το.
2: Travel Fix ODF, παιδιά. Η λύση, μια καινοτόμα διασπυρώμενη ταινία στο στόμα με φυσικά βοτανικά εκχυλίσματα από τζίντζερ, κόκκινο τζίνσεκ και χαμομήλι που ανακουφίζει γρήγορα και αποτελεσματικά. Χωρίς υπνηλία και συντηρητικά. Το Travel Fix ODF είναι ο καλύτερος σύντροφος των ταξιδιών σου και είναι από τη Unifarma. Να το πάρετε, να το δοκιμάσετε τώρα στα ταξίδια σας. Πάμε να πάρουμε μια ανανάσα, να σκεφτούμε, ρε παιδιά, ποιος μπορεί να είναι ο απρόσμενος επισκέπτης.
1: Δεν ξέρω, ρε παιδιά, πραγματικά.
2: Στείλαν τίποτα στο Viber, Αλέξανδρε.
3: Κάτι έχουν στείλει, για να δούμε.
2: Σίγουρα. Ωραία. Θα έρθει η Μαντάμ Μπακύρα.
1: Θα ρωτήσουμε την Μαντάμ Μπακύρα. Τι μπορεί να ξέρει, ρε.
2: Λες να έρχεται με κανένα στοιχείο κι αυτή.
1: Δεν ξέρω. 2-10-68-35-7-22. Μετά το διάλειμμα όμως.
0: Αυτή σίγουρα θα ξέρει, ναι.
4: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
5: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδείξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη. Μινι Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο ΗΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ΗΠΑ.gr. Το ΗΠΑ Πούτσια ξέρει.
8: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
9: Νιάου.
8: Είστε σκράτς.

0: Στο βράδυ, ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
1: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
2: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabytes σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
0: άλλαξέ το.
2: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
3: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή
7: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
4: Plus.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
8: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
9: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
10: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους.
11: Scandinavian Sleeping and Living.
12: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
13: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
12: Ποιος μίλησε?
13: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
12: Στον δεύτερο.
13: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
12: Τι?
13: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
12: Μπήκα σωστά?
13: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
14: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
12: Όπου θέλω.
14: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
16: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
15: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
17: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
18: Φρουίζ ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
19: Πάμε πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλή.

0: 9.49 λοιπόν, έκτακτη ανακοίνωση. Έχουμε νέα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας στο Μασούτη. Mr. Grand και Special Selection με ποιοτικές πρώτες ύλες. Τοπικό χαρακτήρα και εγγυημένη ασφάλεια. Περισσότερη ποιότητα, καλύτερη τιμή για τη Μασούτης. 50 χρόνια εμπιστοσύνη, ρε παιδιά, κάθε μέρα. Και εμείς τώρα έχουμε εμπιστοσύνη στο Βασίλη Φορτούρη για να μας πει την κίνηση.
1: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
2: Γι' αυτό είναι ο Πράκτορ εδώ, για να μας ενημερώνει για το τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Είναι φρυλωμένο αβελίσκο.
3: Ναι, γιατί μέσα είναι για ένα κουνούπι, όχι τίποτα άλλο. Κάτσε λίγο να δούμε εδώ, γιατί έχει χαλάσει ο χάρτης μου. Αλλά βλέπω, ναι, μποτιλιάρισμα κλασικά το ποτάμι και στα δύο ρεύματα. Στο ανέβασμα της Κηφισίας θα κολλήσετε μέχρι το Χαλάνδρι. Όλο το κέντρο είναι προβληματικό, κυρίως και η άνοδος της Συγκρού μέχρι τους Στήλους. Τώρα στην παραλιακή, από τον Σταύρος Νιάρχος μέχρι τον Άλυμο κατεβαίνοντας έχει ποτηλιάρισμα και από το Δέλτα Φαλήρου μέχρι μέσα στο λιμάνι του Πειραιά. Τέλος, κλασικά, αν κατευθύνεστε από το Χαϊδάρι για να βγείτε προς την Ελευσίνα, θα ποτηλιαριστείτε. Υπομονή και στους κόμβους της μεταμόρφωσης στην Αττική Οδό.
2: Αχ, τώρα θα σας πω τον ύμνο, έχω πολύ άγχος. Oh!

0: ήσουν. Το έχω βγάλει. Κάτσε να πάρω ανάσα.
1: Το έχω βάλει στα βράχια να στεγνώνει.
0: Πες μου πότε μπαίνω.
1: Και.
0: Κάθε μέρα στο ρυθμό, ακούστο πάμε πρωινό σε Πειραιά και σε Καστέλα. Ο Φορτούνη είναι τρέλα. Σε Πάτρα και Αιγύρα, πρωινό με τη μαγείρα. Ταξίδια υπερπόντια, αφαλίδω που στην πόντια. Σε Επαρχία και στη Λάρισα έχει ζέστη και λαχτάρισα. Και για καματέρο, πρέπει να σου πω καιρό. Θα είναι έθριο πολύ, θα ανέβουν οι βαθμοί. Θες

0: Τέλειο, τέλειο.
1: Καταπληκτικό. Καταπληκτικό.
0: Η Μαντάμ Μπακίρε έρχεται, έτσι. 2-10-68-35-7-22. Γεια, ξεκινάτε να καλείτε.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: με τον Αντώνη Ρέμο, κατάλληλη στιγμή για να υποδεχτούμε τη Madame Bakir. Αν δεν έχετε αντίρρηση, κυρία Φαλίδου.
1: Παρακαλώ πάρα πολύ, ανοίχτε την πόρτα.
2: Ντάμιον γκρ. Ονκέ.
3: Madame Bakir.
1: Good morning. Σήμερα σας περιμέναμε όπως εντυψασμένο στο νερό.
0: Λοιπόν, γιατί, πείτε μας, ποιος είναι ο πρόσμενος.
1: Περιμένουμε έναν απρόσμενο επισκέπτη ανά πάσα ώρα και στιγμή. Μας έχουν δοθεί 4 στοιχεία. Το πρώτο είναι μια εικόνα της Παναγίας σου Μελά. Το δεύτερο, 2 λουκάνικα χωριάτικα από τη λίμνη την πλαστήρα.
4: Μην συνεχίζεις και να ξέρω, δεν πρόκειται να πω.
1: Γιατί, Madame Bakir?
4: Γιατί οι άνθρωποι εδώ κάνουν μια δουλειά. Σας ετοιμάζουν έναν καλλιτέχνη να έρθει.
0: Ξέρει. Ναι, καλά κάνετε εσείς.
4: Δεν γίνεται.
0: Σίγουρα.
4: Να σας δώσω μόνο ένα πράγμα.
1: Ναι.
4: Είναι γυναίκα.
1: Είναι γυναίκα.
4: Ναι.
0: Αυτό είναι μεγάλο. Το 50% το αποκλείουμε.
4: Είναι γυναίκα.
1: Α, δεν είναι ο Ηλίας Βρετός που είχα σκεφτεί εγώ.
0: Όχι.
1: Χάρηκα με το
0: είναι ωραίο στοιχείο αυτό τώρα. Ευχαριστούμε. Ωραία πληροφορία.
4: Να είστε καλά.
0: Ωραία.
4: Είναι γυναίκα. Αυτό μόνο μπορώ να σας πω. Τίποτε άλλο.
1: Μάλιστα. Ωραία, θα σκεφτούμε. Ωραία. Καλά, δεν ξέρουμε και πότε.
4: Θα βοηθήσω πάρα πολύ.
0: Ναι, το στοιχείο από την κυρία Μπακύρα.
4: Γιατί μπορεί να με κυνηγάει αυτή
0: τη στιγμή.
4: Αλλά δεν πειράζει.
0: Ωραία.
1: Δούμε τώρα.
0: Ωραία, πάμε να παίξουμε τώρα.
4: Πάμε να παίξουμε.
3: Nailed it.
4: Λοιπόν, Άριο Κόνα, Nailed it. Ποιος είναι στη γραμμή?
5: Καλημέρα.
4: Καλημέρα, γλυκιά μου. Πώς ονομάζεσαι?
5: Καλημέρα, είμαι η Αλεξάνδρα.
4: Γεια σου, Αλεξάνδρα. Πού βρίσκεσαι, Αλεξάνδρα, στα μάξι?
5: Μόλις πάρκαρα, είστε στη Χιρούλη.
4: Μπράβο, είδες, πήρες εμάς και βρήκες πάρκινγκ.
5: Αυτό.
4: Μεγάλη υπόθεση τώρα, έτσι, και πού βρήκες πάρκινγκ?
5: Βρήκα έξω από τη δουλειά, παιδιά. Οπότε
0: είμαστε γουρλίδες.
4: Μιλάμε, δεν είναι για γούρι, αυτό είναι κολοβαρία.
0: Ναι,
1: για να δούμε, θα κερδίσει και τις πίτσες.
0: Εύκολο θα είναι.
4: Σίγουρα θα τις κερδίσει, γιατί πιστεύω θα το βρει με το πρώτο.
1: Ωραία.
0: Πάμε.
4: Λοιπόν, πάω, Αλεξάνδρα, ξεκινάω.
5: Πάμε.
4: If I could have in the clouds a gas station, in the void endangering myself for my unfair star, the hard scrap metals in a body condemned.
1: Το βρήκα.
5: Το μόνο που ήρθε που μου έρχεται είναι το βενζινάδικο.
0: Για πες το.
4: Για πες το, Αλεξάνδρα.
5: Είναι όμως το να...

0: άλλο κομμάτι βέβαια, αλλά μια χαρά μας αρέσει αυτό.
1: Αυτό είναι το refrain. Να μπορούσα στα σύννεφα.
0: Να μπορούσα στα σύννεφα. Αλλά αυτό είναι, το βρήκες. Μπράβο, αγαπημένη.
1: Μπράβο, ρε Αλεξάνδρα. Πάρκινγκ βρήκες. Το τραγούδι το βρήκες. Αν βρεις και ένα καζάλι λίρες να μας δώσεις και εμάς καμία. Σίγουρα θα πάρεις δύο πίτσες φαν Bianca Al Forno από την Pizza Fan, η οποία έβαλε στην οικογένειά της και τη μεγάλωσε κι άλλο το 106ο κατάστημα στην Ελλάδα, στη Λεωφόρο Κύπρου 87. Είναι καταπληκτική στην Αργυρούπολη. Θα φας δύο πίτσες εκπληκτικές να παραγγείλεις.
2: Αλεξάνδρα, έχεις παρέα να φας τις πίτσες?
3: Έχω άντρα, παιδιά, σκύλο.
1: Σούπερ,
0: Αλεξάνδρα.
2: Δηλαδή δεν θα φας τίποτα εσύ με λίγα λόγια. Θα τα φάνε όλα
0: για. Να σου πω, Αλεξάνδρα, μήπως έχεις καμιά μαντεψιά για τον απρόσμενο που ψάχνουμε εμείς?
3: Τίποτα. Στην αρχή σκέφτηκα μήπως ήταν η Μαντό. Αλλά ναι, μετά λέω λίγο περίεργο.
1: Η Μαντό, λες.
3: Μαντόνα, κατάλαβα τώρα.
2: Η Μαντόνα, με ερχόταν εδώ η Μαντόνα, Αλεξάνδρα μου, όπως καταλαβαίνεις.
0: Θα πρέπει να μας πούνε να φοράμε περούκες, είδε.
3: Εγώ έλεγα τη Μαντό, τη
1: δική μας τη Μαντό.
2: Α, τη Μαντό.
1: Ναι, θα ήταν η Μαντό. Για να δούμε.
0: Για να δούμε. Ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστούμε, Αλεξάνδρα. Bye bye. Have a nice day. Θέλεις δωράκια, πάρτο. Θέλεις προσκλήσεις, πάρτο. Θέλεις και πείμα, πάρτο.

0: εδώ πέρα τώρα είμαστε συνοφριωμένοι. Σκεφτόμαστε, δεν μπορούμε να βρούμε άκρη.
1: Έχουμε σκάσει, ρε παιδιά, ποιο μπορεί να είναι.
0: Εντάξει. Λοιπόν, είναι και άλλα προβλήματα χειρότερα από αυτά. Όπως έχουν οι πολλοί άνθρωποι, κυρίως κάποιες ηλικίες και πάνω, με αποκορύφωμα στην Κίνα, που η κατάσταση έχει φτάσει στο αποκορύφωμα. Πολλοί νέοι και μεγαλύτερη ηλικία δέχονται συνεχώς, παιδιά, τεράστια πίεση για να βρουν σύντροφο. Για να παντρευτούν. Και η μόνιμη ερώτηση λοιπόν στις οικογένειές τους είναι, Μπέτη και Θηνά, πότε θα παντρευτείς εσύ? Αυτό δεν είναι μόνο των Κινέζων προνόμιο, είναι και δικό μας προνόμιο.
1: Εγώ νόμιζα ότι ήταν της Ελλάδας. Το έχει και στην Κίνα αυτό.
0: Ακόμα χειρότερα. Γι' αυτό έχει βρεθεί και έχει φτιαχτεί μία εφαρμογή.
1: Τι
0: από
1: εφαρμογή?
0: Την αρχή. Τι κάνεις λοιπόν? Ενοικίαση συντρόφου. Μπαίνεις στην εφαρμογή, διαλέγεις ένα άτομο που θα παριστάνει τη σχέση σου στο πατρικό σου. Γιατί είναι εσύ? Σε γιορτές. Για λίγες ώρες, για μερικές ημέρες. Αναλόγως πόσο θέλεις εσύ. Λοιπόν, οι τιμές, να ξέρετε, ανεβαίνουν κατακόρυφα στις γιορτές. Γιατί εκεί υπάρχει μεγάλη ζήτηση. Σου λέει, πώς θα πάω τώρα στο πατρικό, αν δεν έχω τον την σύντροφο μαζί, για να κόψω το βήχα. Για πολλούς όμως, αξίζει το κόστος. Σου λέει, κοίταξε να δεις, εγώ θα τα δώσω τα λεφτά.
1: Να γλιτώσω την κρίνια μια ώρα τη θεία να μου λέει, εσύ θα βρεις ένα καλό κορίτσι.
0: Μπράβο. Θα πληρώσω και λίγο παραπάνω.
1: Τούτη είχε το φλουρί. Θα είναι τυχαίο, θα βρει νύφη αυτή τη χρονιά.
0: Τις άβολες συζητήσεις.
1: Και επίσης
0: στην εφαρμογή βάζεις και ακριβώς τους όρους. Δηλαδή, μέχρι που θα φτάσει η οικειότητα, αν θα δώσεις φίλη στο μάγουλο.
1: Μπορώ να παραγγείλω, ας πούμε, και κάποιες ιδιαιτερότητες. Δηλαδή, να είναι ΑΕΚ. Να είναι, για να καλύπτει κάποια θέματα που έχουν γονείς.
0: Υποδίεται τον ΑΕΚ.
1: Ναι, θα υποδίεται. Δεν χρειάζεται. Μπορεί να υποδίεται την πόντια. Γιατί εμείς στο σπίτι μου είχαμε και κάποια φλάνταρτς, ας πούμε.
0: Φιλή στο μάγουλο, μέχρι εκεί. Απαγορεύονται οι ερωτικές περιπτύξεις και απαγορεύεται και η συναισθηματική έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Τέτοιο έτσι. Και άμα σε ρωτήσουν κιόλας πώς γνωριστήκατε, τι θα πεις?
1: Τι
0: από εφαρμογή.
1: Από εφαρμογή θα πεις, είναι μόδα τώρα. Εντάξει, πώς το ακούτε αυτό? Μπορεί
0: εμένα
1: να έχει πέρασει και εδώ. Μου
0: άρεσε πάρα πολύ σαν ιδέα.
1: Ωραία
0: ιδέα. Με αφορά κιόλας. Να σου πω κάτω-κάτω.
1: Γιατί σε αφορά?
0: Εντάξει, θα την χρησιμοποιήσω την εφαρμογή. Νομίζω να με ρωτάνε ανάγκη. Πότε θα παντρευτείς και πότε θα παντρευτείς.
1: Σε ρωτάνε. Ωραία, πες τους, παιδί μου, να φορούμε.
0: Κάθε φορά που πάω στα Γιάννα υπάρχουν αυτές τις συζητήσεις. Όχι από τους δικούς μου,
1: από τους ανθρώπους
0: που έρχονται.
1: Ποτέ! Πες και εσύ, είναι ανάγκη να πεις αν θα βρεις, θα παντρευτείς ή όχι. Κοίταξε, δεν ησυχάζεις, αγάπη μου, γιατί μόλις παντρευτείς, μετά θα σε ρωτάνε πότε θα κάνεις παιδί. Μόλις κάνεις ένα παιδί, μετά θα σου πούνε έχεις αγόρι, κάνε κορίτσι. Έχεις κορίτσι, κάνε αγόρι. Πότε θα το κάνεις το αγόρι? Δηλαδή δεν γλιτώνεις.
2: Ένα ίσον κανένα.
1: Πάντα κάτι θα. Ένα ίσον κανένα.
2: Τώρα, έχεις τρελαθεί. Νομίζω ότι θα γλιτώσεις μέσω εφαρμογής.
1: Δεν γλιτώνεις. Το λέω.
3: Το ραντάρ του ρυθμού.
0: Ούτε το ραντάρ από ό,τι φαίνεται.
3: Δεύτερο στοιχείο.
1: Σήμερα το ραντάρ του ρυθμού δίνει 450 ευρώ μετρητά σε κάποιον ή κάποια που να είναι Λέων στο ζώδιο.
2: Ναι, εγώ
1: και
2: δηλαδή.
1: Το δεύτερο στοιχείο.
3: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
4: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
5: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
4: Στον Υπηαγωγείο των Εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
3: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.
6: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241 0 68 172.
3: Στα Σούπερ Μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
4: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
3: Σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο από νεαρό μοσχάρι Γαλλίας, μόνο 12,90 το κιλό.
4: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
3: Γιαούρτι φάγε, τοτάλ, 2, 5 και 0% 1 κιλό, μόνο 3,45.
4: Επιλεγμένα παγωτά Άλτζιντα,
7: Ένα συν ένα δώρο.
8: Μανιτάρια κομμένα Λουτές, 400 γραμμάρια, μόνο 1,25.
7: Μαγιονέζα Heinz, top down, 400 ml, 1 συν 1 δώρο.
8: Σαμπουάν Παντέν, 400 ml, μόνο 3,10.
7: Υγρό απορρυπαντικό Ariel, 40-44 μεζούρες, Pods, 21-30-33 τεμάχια, ή σκόνη 42 μεζούρες, μόνο 9,29.
8: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
8: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
9: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Νέο, υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
11: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός 1 κιλό 3,79. Αγκρίνο ρύζι φίνο νιχάκι 1 κιλό 2,85. Πασιά σαλάμι σπέσιαλ 200 γραμμάρια 2,39. Κολλιός στραγγισό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 3x170 γραμμάρια 2,36. Kellogg's Coco Pops τσόκος 330 γραμμάρια 2,33. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον και στην Ιαλισσό Ηρακλειδών 77.
12: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία μέλη του ΣΥΦΑΚ.
13: Γιώργο, πού χάθηκες?
14: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
13: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
14: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
13: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
15: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
16: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους. χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίμβου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
17: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
18: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
17: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
18: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
17: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς, Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή. Τηλέφωνο 697-7746-094.
18: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
17: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
19: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία.
20: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
21: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.

0: Όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
4: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudy, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
5: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
6: Ρυθμό.
7: Επιστρέψαμε τρίτη και τελευταία ώρα. Θέλω να σας πω, ώρα που έρχεται, ναι, και δωράρα. Πριν το διαγωνισμό λοιπόν για τη Sea Jets να πω.
8: Ναι, βέβαια.
7: Πριν σκάσει το ηλέσχη των καμένων ποιητών, ναι, ο νικητής κερδίζει 2 εισιτήρια για όποιο νησί του Αιγαίου θέλει. Και από αυτούς που εξυπηρετεί Sea Jets, Ήρο, Μύκονο, Πάρο, Νάξο, Μήλο, Χανιά, Σέριφο, Σύφνο κλπ. Έτσι λοιπόν θα πάμε στη δεύτερη μας ώρα. Έρχεται και το ραντάρ. 450 ευρώ μετρητά.
9: Και ψάχνουμε... κάποιος άλλος από ό,τι βλέπουμε έρχεται.
7: Ποιος?
9: Εντάξει. Η Λένα Ζευγαρά, παιδιά.
10: Δεν το βλέπω.
9: Κανείς.
7: Πώς δεν πήγε το μυαλό μας.
9: Μας πήγαινε στο μυαλό η Μαντόνα και ξέρω εγώ ποιος.
8: Μόλις μπήκε η απρόσμενη επισκέπτρια.
11: Και χαίρομαι που σας γνωρίζω όλους.
8: Λένα Ζευγαρά, κυρίες και κύριοι, γιατί δεν πήγε το μυαλό μας, παρακαλώ.
7: Δεν πήγε ρε εσύ το μυαλό.
9: Από εδώ κάθεσε, Λένα, να το πω. Καλώς ήρθες. Να ξέρεις, είναι η πρώτη φορά που δεν το βρήκε κανείς μας.
7: Κανείς μας δεν το βρήκε.
9: Κανείς μας. Μα αυτό είναι και το νόημα, φαντάζομαι. Έτσι.
7: Φαντάζομαι, ναι.
8: Θα μας βοηθήσεις τώρα.
9: Να σε πω τα ακουστικά σου.
7: Η Μαντόνα, πες μου που κολλάει.
8: Και όχι, όλα τα στοιχεία.
9: Λοιπόν,
8: να πούμε.
9: Για κάτσε, βάλει τα ακουστικά σου.
7: Καλώς τύπο.
9: Καλώς ήρθες.
8: Αγαπητοί ακροατές, μπήκε η απρόσμενη επισκέπτρια.
7: Και είναι η Λένα Ζευγαρά, ρε παιδιά.
8: Τι ωραία.
7: Πού να πάει το μυαλό μας. Ψάχναμε τα λουκάνικα από τη Λίμνη Πλαστήρ. Ψάχναμε την Παναγιά τη Σουμέλα. Είσαι πόντια.
12: Ναι, μισή.
8: Είσαι τεμέτερο.
12: Νομίζω όμως το. Γιατί μου είπαν τα στοιχεία που δώσανε. Ναι. Και λέω, δεν μπορεί να μην το κατάλαβαν. Γιατί η Παναγία και καλά, ναι, ήταν από το Αμάρτησε μαζί μου και έλα. Ή Μαρτών, δεν έχεις το Θεό σου.
9: Ναι. Εγώ είπα ότι είναι από τραγούδι. Και λέω,
7: δεν πήγε το μυαλό ρε σε από τραγούδι.
8: Τα λουκάνικα με πράσο από τη Λίμνη Πλαστήρα.
7: Ναι.
12: Από καρδίτσα είναι.
9: Από καρδίτσα είναι η καταγωγή.
12: Μισή καρδιτσιώτησα, μισή πόντια. Συνδυασμό.
9: Και το φεγγάρι.
12: Μαύρα φεγγάρια.
9: Το μαύρο φεγγάρι. Το καινούριο τραγούδι, το οποίο το παίζουμε και στο ρυθμό 949 και το ακούμε.
7: Όπου δεν τα συνδέσαμε.
8: Και τέταρτο στοιχείο, φωτογραφία της Μαντόνα.
12: Αυτό η φωτογραφία της Μαντόνα νομίζω συνδυάζεται με την αφίσα στο μαγαζί. Δεν ξέρω, κάτι
8: από το Vogue Club Athens. Vogue, ρε παιδιά.
7: Ναι, αλλά δεν μας τη φέραν τη Μαντόνα ντυμένη Vogue.
8: Ναι,
7: κατάλαβες. Για να πάει. Ποια εποχή είναι η εποχή.
9: Ευτυχώς ήρθε η Μαντάμ Μπαγκύρα και μας είπε ότι ήταν γυναίκα και είχαμε και περιορίσαμε λίγο τη.
8: Και πάλι όμως δεν πήγε το μυαλό μας. Και πάλι.
12: Εντάξει, αυτό είναι τέλειο.
8: Ναι, είναι τέλειο.
12: Μου είπαν ότι μπορεί να περιμένατε και άντρα βέβαια.
7: Στην αρχή σε άντρα πήγε το μυαλό μας.
12: Με τη Μαντόνα πώς το συνδυάσατε?
7: Όχι, μετά.
9: Όχι, η Μαντόνα έσκασε σήμερα. Ναι, οπότε γι' αυτό.
7: Έσκασε σήμερα η Μαντόνα, το καταλάβαμε ότι δεν είναι.
12: Να πω καλησπέρα και στην παρέα που μας ακούει έτσι. Γιατί μπήκα. Εγώ χαιρέτησα.
9: Ναι, καλέ.
8: Ναι,
12: τον κόσμο, αλλά δεν χαιρέτησα τον κόσμο που μας ακούει. Πολύ χαρούμενη. Θέλω να ξέρετε ότι έχω ξυπνήσει πάρα πολύ. Βασικά είμαι με 2 ώρες ύπνο. Για να αποφύγω την κίνηση. Είμαι εδώ τις 7.30 και πίνω καφέ δίπλα.
9: Αλήθεια.
7: Έκανες τέτοια ντανιά.
9: Μπαινοβγαίναμε στο στούντιο, χαμπάρι δεν πήραμε.
7: Χαμπάρι δεν πήραμε.
8: Όχι, και εγώ πέρναγα συνέχεια από εκεί.
9: Λοιπόν, Λένα, θα ξεκινήσουμε σιγά-σιγά. Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Βλέπουμε και στο Vogue Club και σε απολαμβάνουμε με λιβάνι. Ναι. Με Γιώργο Λιβάνη κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Mm-hmm. Και Λευτέρη Κρίκη. Καταπληκτικότητα. Και νέο τραγούδι.
7: Νέο τραγούδι λοιπόν από την Panic Platinum σε μουσική και στίχους του Κωνσταντίνου Πατζή και του Γιώργου Αλκαίου. Mm-hmm.
12: Τι ωραία. Τραγούδι εντελώς καλοκαιρινό, έτσι. Ο μουσικός δρόμος που ακολουθεί, ο ρυθμός του, τσιφτετέλη. Όταν το άκουσα, έτσι, μ' άρχισα να κουνιέμαι και να ταξιδεύω, να μου θυμίζει λίγο παραλιακή. Οπότε μου κόλλησε και με το μαγαζί, με το Vogue Club. Mm-hmm. Και λέω, θέλω να το πω. Οπότε, αφού θέλουμε και διασκέδαση, φτάνει η Μαυρίλα πλέον, να διασκεδάσουμε, να χορέψουμε. Είπα μαύρα φεγγάρια, δεν υπάρχει μέρα που δεν λείπεις.
9: Οπότε θέλουμε και να το ακούσουμε, κατάλαβες τώρα.
7: Ναι, πάμε θέλουμε να ξεκινήσουμε.
9: Πάμε
7: να ξεκινήσουμε σιγά σιγά λοιπόν. Να το χωνέψουμε καταρχάς, γιατί δεν έχουμε. Δεν πήγε το μυαλό μας με τίποτα.
8: Ούτε τι θα έρθει σήμερα, ξέραμε.
7: Όχι, ούτε βέβαια. Ούτε θα έρθει σήμερα, ξέραμε. Μ' αρέσει πάρα πολύ που είναι πάρα πολύ ήρεμη.
9: Δεν ξέρω αν είναι έτσι, είναι από την ίστα.
12: Όχι, είμαι μια χαρά. Δεν ξέρω κι εγώ αν είναι από την ίστα, αλλά είμαι ήρεμη. Γιατί δεν έφαγα την κίνηση. Οπότε.
9: Πάμε να ακούσουμε λοιπόν ένα ζευγαράκι. Είναι ο σημερινός απρόσμενος επισκέπτης. Μαύρα φεγγάρια στο Πάμε Πρωινό.

0: Ακούσαμε λοιπόν Μαύρα Φεγγάρια, το νέο τραγούδι της Λένα Ζευγαρά. Πάρα πολύ ωραίο, καλοτάξιδο Λένα μου το τραγούδι.
1: Πολύ.
0: Θέλουμε να παίξουμε τώρα ένα παιχνιδάκι μαζί σου.
1: Μ' αρέσουν τα παιχνίδια.
0: Θέλω να σου κάνουμε ερωτήσεις, να μάθουμε πράγματα για σένα που ίσως να μην ξέρουμε.
2: Απλές ερωτήσεις.
1: Ξεκίνησε ωραία
0: μετά. Φοβήθηκε λίγο, έκανε πάση.
1: Καλέ,
0: απλά πράγματα. Για παράδειγμα, του χάρη, πόσο ύψος έχεις?
3: Εύκολες.
1: Κοίταξε,
3: ερωτήσεις.
1: Το διαβατήριό μου γράφει 1,67.
0: Ναι.
1: Φαντάζομαι ότι ήταν και φίλος μου άνθρωπος. 1,67 πιστεύω.
0: 1,67.
1: Ότι
0: μια χαρά είσαι.
1: 1,67. Και 66 να είναι τώρα και ένας πόντος, κατάλαβα.
0: Έλα, καλά. Ένα πάνω, ένα κάτω. Ναι.
2: Λοιπόν, ποιο είναι το αγαπημένο σου μαμαδίστικο φαγητό?
1: Κανελόνια.
3: Έφτιαχνε η μαμά κανελόνια.
1: Ναι, ήταν
3: ωραία.
1: Το αγαπημένο
3: μου. Εμένα ποτέ.
2: Εμένα φτιάχνει τέλεια κανελόνια η μαμά μου.
3: Αλήθεια?
2: Πάρα πολύ ωραίο φα. Έχεις δίκιο, μπράβο.
3: Όταν ήσουν μικρή, ποιο ήταν το παρατσούκλι σου?
1: Παπαρίζου.
3: Αλήθεια?
0: Γιατί?
1: Δεν ξέρω για ποιο λόγο.
0: Έμοιαζε στην Έλα Παπαρίζου.
1: Μπορεί να άμοιαζα, μπορεί επειδή τραγουδούσα και χωνόμουν πάντα στις χοροδίες και έλεγα εγώ θα τραγουδήσω μόνη μου.
0: Η επόμενη ερώτηση ήθελα να σε ρωτήσω πώς ξεκίνησες να τραγουδάς. Αν ήταν κάτι που ήταν από μικρή, αν είδες κάτι που σε ενέπνευσε.
1: Κοίταξε, επαγγελματικά δεν ήθελα να το ακολουθήσω ποτέ. Ήμουνα καθαρά το φυτό της τάξης, η απουσιολόγος, η οικονομολόγος, έχω τελειώσει κλπ. Αγαπούσα πολύ το διάβασμα, αλλά ήταν ένα μέρος της καρδιάς μου στη μουσική και στο τραγούδι. Mm. Από μικρή πάντα χωνόμουν στις χοροδίες κλπ. Και είχα την απέτηση και το ευγενικό θάρρος, παύλα θαράσος, να θέλω να τραγουδήσω και μόνιμο ένα τραγούδι.
0: Σόλο.
2: Γιατί,
0: ναι.
2: Γιατί να μην τραγουδήσω?
1: Γιατί να μην τραγουδήσω?
0: Φέρω τη φωνή, γιατί να μην το πάρω? Σόλο μου.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ωραίο, ωραίο. Δημήτρη, πήγα να πω.
3: Βασίλη,
0: το ξέρω, ρε. Θα ρωτήσεις εσύ?
3: Να ρωτήσω, ρώτησα πριν. Εγώ θα ξαναρωτήσω.
0: Ναι.
3: Πόση ώρα σου παίρνει να ετοιμαστείς για το μαγαζί?
1: Για το μαγαζί, καλά, εκεί περνάνε οι συνεργάτες μου πολύ δύσκολα, να ξέρεις.
0: Γιατί
1: δεν μπορώ να
3: ποιος
1: δεν
3: έβαλε τις ερωτήσεις?
0: Δεν μπορεί να κάτσει, δεν μπορεί να κάτσει ένα σημείο.
1: Όχι, δεν μπορώ να κάτσω. Σηκώνομαι, θα πιάσω το κινητό, θα πάω μέσα να πιω μια γουλιά ποτό, να ανοίξω το παντζού. Δεν ξέρω, ψάχνω τρόπους διαφυγής.
3: Αν κρίνω ότι σήμερα ήρθες από τις 7.30.
1: Καλά, εγώ όταν ετοιμάζομαι θέλω 5 λεπτά. 5 ολόκληρα λεπτά δεν είναι. Δεν μ' αρέσει κιόλας να φορτώνομαι πολύ στο πρόσωπο να βάφομαι, αλλά επειδή η πίστα το απαιτεί και τα φώτα, ας πούμε, θα κάνω ένα πολύ ωραίο 45 λεπτό να ετοιμαστώ.
0: Α,
1: μετά.
0: Μια χαρά.
2: Πολύ καλά.
1: Έχουν μάθει. Έχουν μάθει πλέον και θα κάνουν πολύ γρήγορα, γιατί ξέρουν ότι θα φύγω και μπορεί να είμαι και με ένα μάτι, ας πούμε.
0: Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που κάνεις μόλις ξυπνήσεις?
1: Κακιά συνήθεια. Πιάνω το κινητό.
0: Ναι.
2: Ναι,
0: ρε παιδιά.
2: Πριν πιεις καφέ, πριν πληθείς.
1: Πολύ κακιά συνήθεια.
0: Πολύ, πολύ.
1: Είμαστε δυστυχισμένοι πλέον.
3: Υπάρχει κάποιος εδώ στην αίθουσα από τα 15 άτομα που είμαστε που δεν το κάνει?
2: Εγώ δεν πιάνω το κινητό μου.
0: Εσύ?
2: Ακόμα και εγώ που είμαι ο πιο εθισμένος άνθρωπος. Κι όμως πάω να πληθώ, ρε παιδιά, να φτιάξω τον καφέ μου και μετά. Το πρώτο πράγμα που κάνετε είναι
0: εγώ
2: το κοιτάζει.
0: Η αλήθεια είναι ότι αν το κάνω, το κάνω με δυσκολία. Δηλαδή λέω, μην το πιάσεις, μην το βάλεις. Να βάλεις τον καφέ σου, να σηκωθείς, να βάλεις κρέμες, να πλύνεις και μετά να το πιάσεις.
1: Και είναι και με το που το πιάνεις που είσαι και με το ένα μάτι.
0: Ναι,
1: πούμε,
0: ναι,
1: έτσι, γιατί δεν βλέπεις καλά.
0: Λες, λίγο να δω για αρχή να χουζουρέψω.
1: Ναι.
3: Μη συνέβη κάτι τραγικό μες τη νύχτα.
2: Στα όπα μόνο και εσύ, άλλο.
3: Όχι,
2: και άντε πιάνεις το κινητό, μετά που φτιάχνεις το καφεδάκι σου, πώς το πίνεις τον καφέ σου?
1: Πώς τον πίνω τον καφέ μου? Σκέτο. Αλλιώς δεν πίνω καφέ, τρώω πάστα.
3: Διακοπές που θα πας φέτος?
1: Τις καλύτερες ερωτήσεις κάνει ο
3: Βασίλης. Τι?
1: Διακοπές δεν ξέρω πού θα πάω φέτος. Και πέρσι, ας πούμε, δεν πήγα πουθενά γιατί είχα γυρίσει όλη την Ελλάδα με τα live.
3: Εντάξει, είδες όμως.
0: Ναι, αλλά γυρνούσες. Έριχνες και ένα μπανάκι.
2: Όχι, παιδιά.
1: Λοιπόν, τελευταία πτήση πριν να βγω, δηλαδή με βραδινή, και έφευγα με την πρωινή σερή. Γιατί μου αρέσει να κοιμάμαι στο σπίτι μου, στο κρεβάτι μου. Τώρα φέτος που έχουμε και την έδρα μας στο Vogue, ευελπιστώ έτσι να φύγω 3 μέρες καθημερινές. Κοίταξε, λέω την αρχή για να γίνει μια αρχή.
0: Δεν θα σταματήσετε, ρε παιδί μου, καθόλου, ξέρω
1: θα σταματήσουμε,
0: τον
1: θα είμαστε μέχρι την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου, 25 μέρες, τις οποίες 25 μέρες ήδη μου έχουν βγάλει 15 live εμφανίσεις.
0: Δεν
1: ξέρω τι θα γίνει.
0: Άσπρη, λέει ένα ζευγαράκι.
1: Το σολάριουμ το κάνω όμως,
0: Δεν μου λες, θέλουμε 3 λέξεις που περιγράφουν εσένα.
1: Μάλιστα. Τελειομανής.
0: Ναι, ήμουν ασίγουρη γι' αυτό.
1: Ναι.
3: Τι ζώδεις?
1: Κρυός.
3: Okay.
1: Με οροσκόπο λιοντάρι.
3: Ωραία.
0: Τελειομανής.
3: Τελειομανής.
2: Κόμμα.
1: δύσκολος άνθρωπος, θα έλεγα, από πολλές απόψεις.
0: Δύστροπη δηλαδή.
1: Ναι.
3: Απαιτητική.
1: Απαιτητική και γενικά πρέπει να βρεις, να ανακαλύψεις τα κουμπιά μου. Δεν είμαι πολύ εύκολη. Δεν το λέω για προτέρημα. Ίσα-ίσα το λέω για μειονέκτημα. Τι άλλο. Και έχω άγνοια κινδύνου. Σαν άνθρωπος.
0: Αυτό είναι. Αφέλεια. Θα το έλεγες. Όχι.
1: Όχι. Άγνοια κινδύνου. Δηλαδή αυτό νομίζω ότι είναι του κρυού. Είναι όλα ευθεία.
0: Άρα θάρρος.
1: Έχει θάρρος. Ναι,
0: και... θάρρος θράσος εισαγωγικά. Δηλαδή θα χωθείς και θα πας, ρε παιδί μου, χωρίς να σκεφτείς τι κίνδυνο έχει αυτό.
1: Αυτό εννοώ. Όταν λέω άγνοια κινδύνου, εννοώ ότι χωρίς να κοιτάξω τις συνέπειες ή τις δυσκολίες μιας κατάστασης, θα κάνω τα πάντα για να πετύχω αυτό που θέλω.
0: Αυτό είναι του κρυού, νομίζω.
1: Είναι του κρυού. Είναι ευθεία.
2: Ναι. Την καλύτερη ερώτηση την έχω εγώ για το τέλος.
0: Άντε, δώστε.
2: Θέλω να μου πεις ποιο ήταν το πρώτο σου celebrity crush.
3: Δεν ήταν αυτό, αλλά ήταν αυτό.
2: Celebrity crush.
1: Μάλιστα. Μπορώ να πω ότι ήταν το παρατσούκλι μου. Η Έλενα Παπαρίου. Για να τα συνδυάσω.
2: Άρα,
0: δεν θα σε φωνάζαν τυχαία Παπαρίζου, λοιπόν.
1: Δεν ξέρω γιατί.
0: Θα το βλέπανε, ίσως.
3: My number one. Καταπληκτικό. Λοιπόν, μείνε απόψε εδώ, λέει ένα ζευγαρά, η απρόσμενη επισκέπτρια.

0: Τι έγινε ρε παιδιά?
1: Έσκασε το ραντάρ.
0: Και με τη ζευγαρά εδώ πέρα.
2: Σε ψάχνεις στην Αθήνα.
1: Λοιπόν,
2: τρίτο στοιχείο.
1: Το τρίτο στοιχείο δίνουμε 450 ευρώ μετρητά. Ανοίξτε τα αυτιά σας.
0: Ναι.
1: Ψάχνουμε έναν που να είναι λέον ή μία, έτσι, ένα λιοντάρι. Να είναι παντρεμένος ή παντρεμένη, αλλά να μην έχει παιδιά. Και το τρίτο στοιχείο, το όνομά του ή το όνομά της να αρχίζει από το ίδιο γράμμα με το όνομα του της συζύγου. Δηλαδή, τη λένε Μαρία, να το λένε Μιχάλη.
3: Ναι. Ωραίο. 450 ευρώ μετρητά και έχετε 5 λεπτά να καλέσετε τώρα
1: στο 210-68-35-722. Και αν δεν είστε εσείς και ξέρετε έναν τέτοιον, εντάξει, ενημερώστε τον, κρίμα. Θα τα φάτε
0: 450,
1: μαζί τα
0: 450.
3: Σε κάποιον ή κάποια η Λένα Ζευγαρά θα φέρει γούρι πολύ.
1: Τσέπη κούπα επιτόπιο ζεστό είναι το 450. Τώρα
0: λοιπόν, δίνουμε χρόνο σε εσάς να καλέσετε ή να ενημερώσετε για να καλέσετε. Μας καλούνε πάρα πολύ ωραία. Να παίξουμε το παιχνίδι που έτσι έχουμε ετοιμάσει το δεύτερο.
1: Βέβαια. Μ' αρέσει αυτό το παιχνίδι.
0: Λέγεται Rank Your Songs. Δηλαδή αυτό το trend το οποίο το βλέπεις και online καμιά φορά. Ακούς ας πούμε τώρα κάποια από τα ρεφρέν σου και τα τοποθετείς από το 5 προς το 1 το πιο αγαπημένο σου.
1: Ναι, καταλαβαίνεις. Από το 5 ως το πρώτο.
0: Ναι. Μπορεί να πεις.
1: Σου βάζουμε τραγούδι και εσύ θα το τοποθετείς.
0: Να πεις αυτό το βάζω στο 3. Το άλλο στο 5.
3: Α, οκ. Άρα θα τα ακούω ένα-ένα.
1: Ναι, δεν ξέρεις όμως τι έρχεται. Ποια έχουμε επιλέξει.
3: Άρα πρέπει να αφήσω το 1 κάπου.
0: Πρώτο ρεφρέν.
4: Μη κάνεις όνειρα γιατί ο Θεός γελάει. Είσαι γυαλί που έσπασε.
0: Εγώ θα το βάζα ένα αυτό, παιδιά, συγγνώμη κιόλας δηλαδή. Τι?
3: Θα το βάλω στο 2 για να
0: κάνεις.
3: Κρατήσω το 1.
0: Στο δεύτερο.
3: Έξυπνο, έξυπνη.
0: Δεύτερο.
4: Εγώ και εσύ ξεχνά το.
0: Το ήμαρτον που πάει.
3: Στο 3.

0: Το 5.
1: Θέση νούμερο 5. Επόμενο.
0: Έλα ρε παιδιά.
2: Έλα, έλα το ένα.
0: Να μην το κρατήσω.
1: Τι να σου πω.
0: Να μην το κρατήσω.
2: Ό,τι δεν ξέρω.
1: Δεν προδίδω, εγώ το βλέπω.
0: Τι ψηφίζει το κοινό.
1: Ένα αυτό.
0: Το κοινό, ένα.
2: Για μας είναι το νούμερο ένα.
1: Και αυτό που περίσσεψε, εντάξει.
0: Ε, παιδιά, αυτό έπρεπε να βάλω.
3: Είναι ύπουλο αυτό το παιχνίδι, λένε.
1: Έχει να δώσει. Έχει να δώσει, να ανεβεί, έχει να δώσει.
0: Ωραία, δεν μπορώ να βάλω δύο τραγούδια στο ένα, εντάξει, στο τέσσερα.
2: Φανταστικά, φανταστικά όλα.
1: Και καταπληκτικό. Αυτά, μια χαρά το πήγε το παιχνίδι.
0: Καλά το πήγε, στρατηγική.
3: Θέλει, είναι, δεν ξέρεις τι έρχεται, λες αυτό να το βάλω εκεί, μετά το ξανακούς, λέω, όχ, λάθος έκανα, δεν να το βάλω στο πέντε. Εντάξει, όλα τα αγαπάς τα τραγούδια σου, φαντάζομαι, σαν παιδιά. Τα τραγούδια είναι, πώς να σου πω, κομμάτι της ψυχής μας,
0: δεν
3: φαντάζομαι.
0: Έχω πει τραγούδι το οποίο να μην με εκφράζει, να μην το έχω ζήσει στη ζωή μου.
2: Υπάρχει όμως κάποιο που όταν το λες, έτσι η καρδιά σου να χτυπάει περισσότερο?
0: Όλα. Γιατί, άντε λίγο παραπάνω, τα πατώματα. Είναι,
1: δεν το είχαμε σήμερα εδώ.
0: Α, δεν πειράζει.
2: Ωραίο. Στη λίστα.
0: Ναι, μ' αρέσει πάρα πολύ. Δεν υπάρχει τραγούδι που να μην το έχω ζήσει, μια ιστορία της ζωής μου, ή να μην με εκφράζει σαν άνθρωπο.
3: Υπάρχει όμως τραγούδι που μπορεί να σου δόθηκε να μην το είπες και να έγινε hit και να το μετάνιωσες?
0: Ναι, αλλά ας μην το πω.
3: Έλα. Ναι, ποιο, πες μας.
0: Δεν μπορώ να σας πω.
3: Γιατί?
0: Η αλήθεια είναι ότι μου ήρθε, το άκουσα.
1: Και τώρα έχει γίνει super hit.
0: Ναι.
1: Έλα ρε.
2: Τι ενδιαφέρον θα έχει να ακούσουμε.
3: Σε ένα στοιχείο πια, ποιος το λέει.
1: Πρώτο στοιχείο.
2: Γιατί δεν σου άρεσε, είπες δεν είναι για μένα.
0: Όχι, δεν το κατάλαβα.
1: Ωραία, το είπε άντρας ή γυναίκα?
0: Γυναίκα, γυναίκα.
1: Γυναίκα, το ακόμα χειρότερα.
3: Πάνω κάτω πάει το μυαλό μου κάπου. Πάει το μυαλό μου κάπου. Ναι, πάει. Εμένα πήγε το μυαλό μου.
0: Δεν, ξέρεις τι, το τραγούδι, έχω εγώ ένα πλην, ας πούμε, που δεν είναι κακό να λέμε τα μειονεκτήματά μας αφού τα αναγνωρίζουμε. Δεν μπορώ να καταλάβω ένα τραγούδι από την αρχή.
3: Αν
0: δεν είμαι σε mood. Δηλαδή μπορεί αν ήμουνα σε άλλο mood, ας πούμε, να το καταλάβαινα και να έλεγα ναι, δεν ήμουνα σε
3: mood. Καλά, να σου πω κάτι, δεν το κρατάς μια μέρα, να τους πεις αύριο να τα ακούσω το βράδυ, να τα ακούσω και το πρωί.
0: Αλλά είμαι πάντα, πώς να σου πω,
3: αποφασίζει εκείνη την ώρα.
0: Δεν αποφασίζω εκείνη την ώρα, απλά το τι θα νιώσω εκείνη την ώρα. Μετά νομίζω ότι επικρατεί εκείνο το συναίσθημα.
3: Η πρώτη εντύπωση άρα, μάλιστα.
2: Okay. Με την καρδιά.
3: Τι να κάνουμε τώρα.
0: Κάποιες φορές λέει κάποια πράγματα δεν είναι για να γίνουν. Ή να γίνουν. Ή ανήκει κάπου αλλού, ας πούμε.
3: Για οπότε κάποιο για καλό λόγο συμβαίνουν όλα.
0: Σωστό.
3: Άρα.
1: Που λέει και ο Νίκος Οικονομόπουλος. Πάμε να ακούσουμε τώρα το νούμερο 3 της κατάταξης. Το είμαστε. Αυτό είναι. 3, εδώ βαλέσαι.

0: ρυθμό 949. Γιατί αύριο το ραντάρ μπορεί να ψάχνει εσένα.
1: Δυστυχώς δεν βρέθηκε νικητής η νικητρία στο ραντάρ.
2: Ξέρεις τι σημαίνει αυτό?
1: Ξέρω τι σημαίνει.
2: Για βάλε με το νου στο
1: ένα. Μπομπα αύριο. 600 ευρώ μετρητά θα δώσουμε αύριο, παιδιά.
2: Πολύ χρήμα θα φύγει αύριο Παρασκευή.
1: Θα φύγει έτσι και
3: ελπίζουμε να είναι λιγότερο απαιτητικό αύριο το ραντάρ.
1: Ναι. Τι να πω, δεν ξέρω. Ντάξει. Κρίμα.
3: Συνεχίζουμε με την Ελένα Ζευγαρά.
1: Εδώ είμαστε, με Ελένα Ζευγαρά.
3: Πώς μας απολαμβάνεις εδώ πέρα?
1: Περνάτε πάρα πολύ ωραία. Έχετε μπόλικη τρέλα. Ναι. Και μ' αρέσει. Ναι. Μ' αρέσει.

0: ήθελα, το έκανα να μην
1: κάνεις. Ναι, γιατί όχι. Υπάρχει κάτι που ήθελες να κάνεις και δεν έχεις κάνει στη ζωή σου?
0: Όχι. Αυτό ταιριάζει με την προηγούμενη ερώτηση που τα κάνουμε όλα με άγνοια κινδύνου.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά μπορεί να μην μπόρεσες χρονικά. Να θες να κάνεις ένα πολύ μεγάλο ταξίδι και να μην το έχεις κάνει, ας πούμε. Να έχεις ένα όνειρο ζωής.
0: Ναι. Κοίτα, ένα από τα όνειρα ζωής μου, στόχους, γιατί το όνειρο το κάνει κάτι πιο μακρινό και άπιαστο. Στόχος στο φέρνει λίγο πιο κοντά, έτσι, σαν λέξη. Είναι να ταξιδέψω όσο πιο πολύ μπορώ σε όλο τον κόσμο. Νομίζω πως σε μένα και σε όλους μας ξεμπλοκάρει πάρα πολύ αυτό. Αλλάζουμε παραστάσεις.
1: Για μένα είναι ότι ωραιότερο υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει.
1: Η οικογένεια θα ήθελες να κάνεις κάποια στιγμή στη ζωή σου?
0: Ναι, ναι. Μου αρέσει η οικογένεια. Θα ήθελα πάρα πολύ κι εγώ, γιατί νιώθω ότι σε ολοκληρώνει σαν άνθρωπο. Γιατί αποκτάς περισσότερες ευθύνες και μακάρι, γιατί όχι, κάποια στιγμή. Αλλά θα ήθελα πολύ να έχω και χρόνο να αφιερώσω στο παιδί μου, στο σύντροφό μου, γιατί είναι πολύ βασικό να κάνεις φόκους.
1: Να περνάμε
0: και
1: χρόνο.
0: Βέβαια, ναι, γιατί αλλιώς.
1: Ειδικά με τα παιδιά.
0: Λόγος.
1: Γιατί εντάξει, ο σύντροφος ακολουθεί και πιο εύκολα σε κάποια πράγματα.
0: Το καλό
1: που
0: του θέλεις, ναι.
2: Λένα με τα social media πώς θα πας.
0: Αχ, παιδιά, τώρα χτυπάτε. Είναι χτύπημα κάτω από τη ζώνη.
2: Εγώ βαλτός είμαι σήμερα.
1: Δεν σ' αρέσουν.
0: Δεν ξέρω, εσύ κάτι έχει μιλήσει με κάποιον. Έχει πάρει κάποιο εχθρό μου τηλέφωνο.
1: Όχι, αλλά είναι από τα Γιάννενα αυτό. Δεν είστε πολύ μακριά.
2: Τι έγινε?
0: Όχι, ξέρεις τι. Δεν είμαι παιδί των social. Προσπαθώ να γίνω παιδί των social.
2: Γιατί πρέπει, ας πούμε.
0: Πρέπει. Ζούμε στην εποχή του TikTok.
3: Είσαι και άνθρωπος που σε αγαπάνε πάρα πολύ μέσα από τα social ο κόσμος.
0: Ναι,
3: δηλαδή και τα τραγούδια σου γίνονται viral, έχουν ένα reality. Βλέπω συνέχεια εγώ που ασχολούμαι, γιατί.
0: Ξέρεις κάτι, πιστεύω ότι δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Βέβαια, πλέον στις μέρες μας είναι απαραίτητη προϋπόθεση ένας τραγουδιστής για να είναι επιτυχημένος και καταξιωμένος να είναι μέσα στα social. Mm-hmm. Και όμως πλέον η εποχή μας επιβάλλει το να κάνεις, ας πούμε, να είσαι δημοφιλής και να κάνεις κάποιο hit. Το να είσαι μες στα social.
1: Αυτό είναι επιλογή σου, με την έννοια ότι δεν θες και να προβάλλεις την προσωπική σου ζωή ή τον χρόνο σου τον προσωπικό, όχι τη ζωή, εννοώ τις σχέσεις ή οτιδήποτε.
0: Ξέρεις τι, δεν θεωρώ ότι είναι. Εγώ σαν Λένα Ζευγαρά, ας πούμε, θα ήθελα αύριο μεθαύριο ο κόσμος να θυμάται το όνομά μου βάσει των τραγουδιών μου και τα συναισθήματα, των συναισθημάτων που έχω δημιουργήσει μέσω της μουσικής που προβάλλω. Η προσωπική ζωή νομίζω ότι αφορά, γι' αυτό και λέγεται προσωπική ζωή. Αν κάποιος προβάλλει την προσωπική του ζωή, δεν ξέρω.
1: Κοίταξε,
0: πόσο.
1: Μπορεί να μην προβάλλει την προσωπική ζωή. Μπορεί να πάρει ένα παιδί να σε ακολουθεί όμως και να δείχνει τι κάνει η Λένα Ζευγαρά το πρωί όταν βγαίνει από το σπίτι. Πάει γυμναστήριο, λέω τώρα εγώ. Π.χ. Θέλουν να δούνε ποια είναι η Λένα πίσω από αυτά τα τραγούδια. Ο κόσμος αυτό γουστάρει πάρα
3: αυτό
1: πολύ.
3: Αυτό σου λέει προσωπικότητα. Εμένα δεν με ενδιαφέρει, σου λέει, αυτό να όμως, το δείξω αυτό το πράγμα. Αυτό είμαι καλλιτέχνη.
0: Όχι, δεν είναι ότι δεν με ενδιαφέρει. Το επιβάλλει η εποχή πλέον.
1: Ναι, η εποχή.
0: Και αυτό που λέγαμε πριν με τα παιδιά πριν είναι ότι. Πλέον έχει χάσει ο καλλιτέχνης το μύθο γύρω από το όνομά του.
1: Βέβαια. Βλέπεις, δεν υπάρχουν πια μύθοι.
0: Ναι, και γι' αυτό και δεν υπάρχουν τα legends πλέον. Έτσι.
1: Δηλαδή, εννοείται.
0: Έλεγα πριν στα παιδιά ότι όταν ήμουν μικρή, όταν ήμουν φοιτήτρια, μάζευα λεφτά για να πάω να δω το Βασίλη Καρά.
1: Ναι,
0: δεν μπορούσα
1: να
0: τον δεις κάπου. Τώρα πλέον είσαι σε μια 24-ωρη τηλεόραση, η οποία λέγεται TikTok. Ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορείς να δεις τη Λένα στο γυμναστήριο με το σκυλί της στην παραλία.
1: Ναι, ναι, δεν υπάρχουν stars με την έννοια που υπήρχαν παλιά.
0: Όχι.
1: Υπάρχει όμως αυτό που σε αποθεώνει στα μάτια των ανθρώπων. Και κάπως πρέπει να το εκμεταλλευτείς. Δυστυχώς. Ναι. Στο λέω εγώ που εγώ είμαι πιο πολύ του Instagram και αναγκάστηκα να γίνω. Γιατί οι followers παίζουν ρόλο, ρε παιδί μου. Σε μαθαίνει ο κόσμος πια μέσα από αυτό.
3: Ναι. Διαφημίζει και τη δουλειά σου, έτσι, όλα μετά.
1: Όλα, όλα.
0: Απλά είναι μια πλατφόρμα η οποία ζητάει πλήρη αμεσότητα ή κάτι το οποίο να προκαλέσει.
1: Αλλιώς... Και συνέπεια. Πρέπει κάθε μέρα να κάνεις κάτι. Και αυτό είναι πάρα πολύ κουραστικό.
0: Και ψυχοφόρο.
1: Ναι. Τα παιδιά που μεγαλώνουν τώρα, που είναι πιο μικρά, μεγαλώνουν μέσα από αυτό και δεν τους φαίνεται τόσο δύσκολο. Εμάς, που είμαστε πιο. Καλά, εγώ ακόμα πιο. Εμένα μου φαίνεται βουνό να πρέπει κάθε μέρα, Σόνι και ντε, να φτιάξω κάτι και να τα ανεβάσω.
0: Θεωρώ ότι ήμασταν πιο ευτυχισμένοι εμείς που δεν είχαμε τα social όταν ήμασταν μικροί.
2: Εμείς, κοίτα να δεις, θα έρθουμε και Παρασκευή και Σάββατο στο Vogue Club. Να κάνουμε τα
0: εμείς θα με καθίσουμε εδώ, θα μιλάμε.
2: Να κάνουμε τα στόρια μας που μας αρέσουν εμάς τα social.
0: Θα χαρώ πάρα πολύ.
2: Στη Λεωφόρο Ποσειδώνος 35 στον Άλιμο.
0: Πάρα πολύ. Πολύ ωραίο το πρόγραμμα. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και νομίζω ότι φαίνεται και στο κοινό μου. Το λένε όλοι ότι είσαι μια πολύ διαφορετική Λένα. Περνάω πάρα πολύ ωραία και με τα παιδιά και με τον Γιώργο τον Λιβάνη, με τον Λευτέρη τον Κρίκη. Μια νέα φωνή που είναι πάρα πολύ καλή φωνή και το λέω γιατί μου κάνει εντύπωση έτσι και του έκανα πρόταση να έρθει μαζί μου. Μια φωνή που θα μείνει λαϊκή πολύ.
1: Ωραίο.
3: Σούπερ.
0: Να έρθετε.
3: Λοιπόν. Κάθε

0: έρθουμε.
1: Για να με κάνετε εσεί story.
0: Θα έρθουμε απρόσμενοι όμως. Να σου κάνουμε έκπληξη όπως μας έκανες και εσύ σήμερα.
2: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Δεν θα είναι έκπληξη.
0: Λένα Ζευγαρά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθε σήμερα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Θα πάμε διάλειμμα και θα συνεχίσουμε με τα δικά μας εμείς.
3: Τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
4: Πάμε Cherry Park.
3: Ναι!
4: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
3: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
4: Cherry Park, the place of happiness.
5: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
6: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
7: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring. Μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
8: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προ...

0: προστατεύει. Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
2: Εξαιρετικές προσφορές στη USK για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. USK.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
5: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο Μοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
6: Plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή
8: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
7: Plus.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
10: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
11: Η εβδομάδα παίζει δυνατά με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τη ΔΕΗ, μεγάλο χορηγό. Πρώτη στάση, Πειραιός 260. Η Στεφανία Γουλιώτη στο φωνικό της Ιζαμπέλας Μόλναρ, βασισμένο στο έργο του Δημήτρη Χατζή, από 8 έως 11 Ιουνίου. Συνεχίζουμε με μεγάλη μουσική βραδιά στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Η Αμερική του Μάνου Χ. Πρώτο μέρος. Στις 10 Ιουνίου με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρυτινού για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μάνου Χατζητάκη. Και 14 και 15 Ιουνίου στην Πειραιός 260 με το Stores Ομορφιά, Ισότητα, Ευτυχία του Γιώργου Βαλαΐ. Και το φινάλε στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Ανατείναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά. Από 10 Ιουνίου με σάτυρα, stand-up και κωμωδία κάτω από τα αστέρια του πεδίου του Άρεος. Energy Out Loud με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τη ΔΕΗ μεγάλο χορηγό. Η ενέργεια είναι εδώ και παίζει δυνατά. Ζήσε την ενέργεια. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
12: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
13: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ, εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό, με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο, με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Με τεχνολογία Aroma Seal, που κλειδώνει την αυθεντική φρεσκάδα στις ίνες για ασύγκριτη διάρκεια. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ. Με την τεχνογνωσία της Rolco. 75 χρόνια δίπλα στην ελληνική οικογένεια.
14: Πάμε χρονό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
7: Ρυθμός 949. Εδώ είμαστε! λίγο εκτός χρόνου, έχουμε ξεφύγει, αλλά δεν πειράζει. Είχαμε απρόσμηνη επισκέπτρια, την Λένα Ζευγαρά. Περάσαμε φανταστικά. Και τι ωραία φωνή.
15: Πολύ ωραία.
7: Η φωνή, παιδιά, είναι τόσο αισθησιακή.
16: Ναι.
7: Για βράδυ θα ήταν τέλεια στο ραδιόφωνο η Λένα.
15: Που έχουμε τηλέσχη μας εμείς.
7: Και επειδή είχαμε για το για πες αυτό το θέμα, λέω να βάλουμε τη λέξη μυρωδιά.
15: Μπράβο. Η μυρωδιά θα είναι η λέξη.
16: Oh,
15: έλα,
16: κατάλαβα.
15: Θα προλάβετε να γράψετε ένα φανταστικό ποίημα να μας κάνετε να γελάσουμε με τη λέξη μυρωδιά μέσα. Και όταν σας πούμε, θα καλέσετε στο 210-68-35-722. Φυσικά ο ποιητής, ο οποίος θα βγει νικητής σήμερα από τη λέσχη, κερδίζει διπλό εισιτήριο. Πάνε και έλα!
7: Με Σίτζετς!
15: Με Σίτζετς!
16: Και είναι το θέμα. Ότι τώρα πρέπει να καλέσουν. Εκεί είναι το ζητούμενο.
15: Τώρα πρέπει να καλέσετε σε πολύ λίγο. Οπότε
7: ένα τραγούδι να σκεφτούν οι άνθρωποι.
16: Θα βάλουμε και ένα και δυο. Αλλά θα γράψουν το ποίημά τους και σε λίγο θα καλέσουν μαζί μας.
15: Σε όποιον προορισμό θέλετε το ταξίδι.
16: Όπου γουστάρετε.
7: Πήγαινε, έλα, για δύο άτομα.
16: Πάνε και έλα. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας και το Μασούτη, να μην το ξεχάσουμε. Είτε με απρόσμενο, είτε χωρίς όλα αυτά. Εδώ είναι και ο Μασούτης. Νέα προϊόντα, μάλιστα, Mr. Grant. Δοκιμάστε τα. Από επιλεγμένες πρώτες ύλες με έμφαση στην τοπική παραγωγή και πιστοποιημένη ποιότητα, τρόφιμα, φροντίδα και καθημερινές λύσεις με την υπογραφή που εμπιστεύεσαι εδώ και 50 χρόνια. Σε πολύ οικονομικές τιμές και μεγάλες προσφορές, Μασούτης, ποιότητα και οικονομία μαζί. Πάμε να ακούσουμε τραγούδια και σε λίγο ερχόμαστε κατευθείαν με τη λέσχη.
7: Έτσι. Και θα ανοίξουμε πύλες, ετοιμαστείτε.
16: Και Οικονομόπουλο 2, 10, και Κατερίνα Λιόλιο.
7: 68 35 722.

0: 2-10-95-7-22. Ξεκινάτε να καλείτε, γιατί θα δώσουμε δύο εισιτήρια. Πάνε, έλα, πήγαινε, έλα, ρε, ρε, τουρ με Sea Jets σε όποιο προορισμό του Αιγαίου θέλετε.
1: Πάμε. Ναι. Πάμε πρωινό. Με λίγα

0: ξέρεις. Χρόνο δεν έχουμε, άνοιξε τις φορτούνες.
1: Των καμένων ποιητών.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, πώς ονομάζεστε?
2: Αλεξάνδρα.
0: Αλεξάνδρα, καλώς όρισες στην παρέα μας. Έχεις ποίημα?
2: Έχω.
0: Δώσ' το με φορά, κούκλα μου.
2: Σε βλέπω, σε λυμπίζομαι και ξεροκαταπίνω. Αχτύλικο συνέστημα, εγώ να σου το δίνω. Να σου το δίνω το φιλί και δίπλα σου να χύνω. Να χύνω θάλια, βρε σωρό, χωρίς να καταπίνω. Για σένα προβατίνα μου και αυτή τη μοροδιά σου. Για σε όλα τα δίνω. Για να σε φάω ολόκληρη, δίχως τα ψή να πλύνω.
0: Ωραία η Αλεξάνδρα!
3: Μπράβο, Αλεξάνδρα!
0: Έκανε μια ανατροπάρα. Μείνε στη γραμμή, πάμε στη δεύτερη γραμμή.
4: Καλημέρα! Γεια σας!
2: Καλημέρα!
0: Γεια σας!
2: Καλημέρα!
3: Ποιος είναι?
0: Καλημέρα, καλημέρα!
3: Ναι!
4: Εσείς είστε!
3: Ναι, ναι!
4: Που μας είπατε καλημέρα μόλις τώρα?
2: Ναι, ναι!
0: Εσείς! Πώς λέγεστε?
2: Μαρία!
0: Κάντε βρε Μαρία!
4: Μαρία Ελένη την Παναγιά, Μαρία Ελένη και σένα! Θα μας πείτε το ποίημα σας, Μαρία!
2: Ναι!
4: Ωραία,
2: ναι, ναι.
4: Φανταστικά!
2: Λοιπόν, κάποτε ήταν μια χοντρή φαρδιά σαν τη Φαγκλάνα, τα πάντα καταβρόχτιζε ως σαν αρκουδομάνα. Πήγε μια μέρα για φαΐ σε ένα ταβερνάκι, μάνα μου αναστέναξε το έρημο το παϊδάκι. Και αφού έφαγε του σκασμού, την έκανε ταράτσα, κάτι είδε πως περίσεψε. Λουκάνικα και μπουγάτσα.
3: Και γλυκό και αλμυρό.
2: Ναι, ναι, ναι. Η μυρωδιά τους μέθαγε. Απίστευτο φαγάκι. Μη μείνει, συλλογίστηκε τέτοιο μεζεδάκι. Φωνάζει τότε τον καρσόν.
3: Γυρίσεις σελίδα.
2: Φωνάζει τότε. Φωνάζει τότε τον καρσόν. Έλα βρε αγοράκι, βάλε μου σε παρακαλώ αυτά σε πακετάκι. Τα θέλω μόνο για το μικρό μου το σκυλάκι. Ναι. Και ο γιος της αναθάρισε. Γέλασε το χυλάκι. Μανούλα μου, μανούλα μου, θα πάρουμε σκυλάκι.
0: Α, καταπληκτικό. Ωραίο, δεν είχε, θα τα τρώγε η ίδια. Θα τα τρώγε η ίδια.
2: Αλλά η μυρωδιά την πρόδωσε.
0: Έτσι, έτσι. Από βιωματικό μου ακούγεται αυτό. Κάπου το έχεις δει μάλλον, Μαρία, να συμβαίνει δίπλα σου.
2: Είναι ανέκδοτο, είναι ανέκδοτο.
0: Γεια σας, καλώς. Σε ευχαριστούμε. Πάμε στην επόμενη γραμμούλα. Good morning.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, ποιος είναι?
5: Κωνσταντίνος.
0: Έλα, γόρι μου.
3: Ρίχτο Κωστή.
5: Βασίλη Τόβες να έρχεται με την έξι, έτσι.
3: Ναι, καλέ. Το είδα. Τώρα το μυρίσω κιόλας.
5: Πόσο καπτούρης ήμουνα με εκείνη την κυρία που η κάθε της κλανίτσα μύριζε βοδία. Ο κοκρότος της φορδίστης ήταν σαν αστραπή. Μα μοιάζε μελωδία με το δικό μου αυτή. Μιλάμε για καψούρα, έχασα το μυαλό. Πήγα και ρωτήθηκα ένα μικρό ασβό. Οπότε αρίζεται, την παίρνω μυρωδιά και θέλω να την κλείσω στη δική μου αγκαλιά. Θα πάρω ένα μπουκαλάκι μέσα του για να κλείσω το άρωμα της κλανιάς της για πάντα να κρατήσω.
4: Μα τι έπνευση.
3: Μα τι έρωτας.
4: Μα τι καψούρα είναι.
0: Με τον ασβό.
4: Δηλαδή μας ανατρίγες.
3: Δηλαδή πραγματικά τι ήταν αυτό. Τσουτσουρώσαμε.
0: Μπράβο ρε Κωνσταντίνε.
4: Η μυρωδιά είναι και τα αρώματα, ρε Κωνσταντίνε.
3: Δεν ξέρουμε από πού μας ήρθε. Τα φιλιά μας.
5: Αυτά
0: έτσι έτσι. Καλά κάνει το παιδί. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο. Good morning.
4: Γεια σας. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Πώς ονομάζεστε, παρακαλώ?
6: Ήρω είμαι.
0: Γεια σου, Ήρω. Έλα, κουπουλέ μου, δώσ' το.
6: Ωραία. Σηκώθηκα από το κρεβάτι μου, είπα να βγω πιο έξω. Να δω το γυναικάκι μου, μαζί του να χορέψω. Τη μυρωδιά σου να ζητώ, πάμε να στο κουνήσω. Το γρήγορο καμάκι μου να δεις πως θα σου μπήξω. Και εκεί που σκύβεις για να δεις πόσο μεγάλο είναι. Μου λες με ένα παράπονο, εκεί πιο κάτω μείνε. Μα τι να κάνω.
7: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά, έρχονται σε λίγο. Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη καμπίνγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
8: There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant.
9: Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves with the Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22-41-02-3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously.
7: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
10: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
7: Και... τουμπανό!
10: Καλά αυτά, θέλουν συναγερμό.
7: Εννοείται, να είναι καλά ο Ζορμπάς.
11: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
7: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
11: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
7: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
12: Γιουπί, παιχνίδι στο μιλού. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τσουλίθρες και τα φουσκωτά. Πω πω, πολλά παιχνίδια και εκπλήξεις στο μιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω στο μιλού.
13: Ναι, μαμά. Θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω τα παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
14: Φυσικά, αγάπες μου. Στο Μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος Παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μύδια. Τηλέφωνο 22410-72700. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.
15: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
16: Ariel Pods All in One, 33 ταμπλέτες, 8,99. Ariel Pods The Big One, 21 ταμπλέτες, 6,99. Και παραδοσιακές αγορίσχες πίτες, 650 γραμμαρίων, κοτόπιτα, σπανακόπιτα, χορτόπιτα, τυρόπιτα, μία συν μία δώρο.
15: Marketing. Αξίζει να πας.
7: Νέο, υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
17: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 22410-62087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
7: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα κταίω της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το κταίω όπως το θέλεις. Ιδιωτικό κταίω δωδεκανήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρι και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 22410-033-33.
11: Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86632.

9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.

0: Απλώς η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου. Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
3: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
2: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
3: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
2: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς, Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή. Τηλέφωνο 697-7746-094.
3: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
2: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπο.
4: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
5: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
4: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
5: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
4: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδείες.
5: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
4: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-828986.
5: www.k9security.gr.
4: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
6: Γιώργο, πού χάθηκες?
7: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
6: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
7: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
8: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
9: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
1: Να γκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
2: Τότε ας βάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Κάριερ
4: το ΣΥΠΑ. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη, πίτσα μαργαρίτα, 2x385 γραμμάρια, 4,99. Μάκβελ, οικονομική συσκευασία, νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι, 650 γραμμάρια, 68 λεπτά. Φρόζα φασολάκια στρογγυλά, 1 κιλό, 1,88. Μίλια γιού Γεωργίου Φαρινάπ, 3x500 γραμμάρια, 1,65. Κολλιός, φέτα βαρελίσια pop, μπολ, 150 γραμμάρια, 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
6: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
5: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,95 το κιλό.
6: Αλατικά Κρέτα Farms, μείον 40%.
5: Προϊόντα στάμου, μείον 20%.
6: Φέτα Pop, πρόβια δοδόνη, τάπερ 400 γραμμάρια, μόνο 4,86.
5: Αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Μήλι Αγίου Γεωργίου. Συσκευασία 3x1 κιλό. Μόνο 2,75.
6: Πυρινέλαιο Ελωμάς 1 λίτρο. Μόνο 3,29.
5: Λίπτον Ice Tea 500 ml ή 1,5 λίτρο. 1+1 δώρο.
6: Και μόνο μέχρι τις 20 Ιουνίου. Κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό. Μόνο 2,65 το κιλό.
5: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
5: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
7: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία.
8: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
9: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.

καλά τον εαυτό μου, ότι ήταν τελικά για το καλό μου. Κάθε μέρα που περνούσε

0: Ρυθμός. 10 στη σειρά παίζουν εδώ. Χωρίς καμία διακοπή. Ρυθμός.
1: Κάνε μας τη χάρη και
2: εμά τώρα. Το πιστέψαμε. Έλα.
1: Έλα μπες.
2: Για το μπες.
3: Ξέρω τι ζητάν, ξέρω που το παν. Λες ότι σε γνώρισα, μότε που σε θυμάμαι. Μην το συζητάμε. Έπαιζα μαζί σου και νομίζες ότι ναν. Αλήθεια, σε λυπάμαι, boy. Κάνεις κόλπα, δε μασάμε. Κοίτα κάτι μούτρα που τρέλα μου πουλάν. Αμόλυσαν τις σκύλες, να πέσουν να με φάνε. Τα βάλανε μαζί μας τώρα.

0: Κόσμος 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
2: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
3: Στον υπηαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία, κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
4: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία, μέλος της For Far Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.
5: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241 0 68 172.
6: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση, αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία. Πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιά ζεστή για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία. Πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου, ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη ζωή.
7: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 2210-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
8: Στο Matches Meat & Delicatessen, η ποιότητα στο κρέας και η γεύση έχουν όνομα. Εκλεκτά ντόπια και βιολογικά κρέατα. Premium κοπές, επιλεγμένες με φροντίδα. Μεγάλη ποικιλία από χειροποίητα λουκάνικα, μπιφτέκια και κρεατοσκευάσματα από το δικό μας εργαστήριο. Καπνιστές δημιουργίες, μαριναρισμένα κρέατα και λαχταριστό ντονέρ με ανατολίτικες νότες. Deli προϊόντα, ιταλικά ζυμαρικά, τοπικά προϊόντα και επιλεγμένα κρασιά για ολοκληρωμένες γευστικές εμπειρίες. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ελευθερίας 98, Κρεμαστή, Ρόδος. Τηλέφωνα 22410-94-984, 22410-92-459 και 697-882-97-06. Matches Meat & Delicatessen από το 1975. Το καλό κρέας έχει
9: τα καλύτερα όνομα. Μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και Χ, τοπική κοζανίτικη πίτα, με σπανάκι φέτα pop και μυζήθρα, 800 γραμμάρια, 3,92. Θράκης γεύσης μορταδέλα βραστή, 4,79 το κιλό. Καλυμάνης, τόνος ελάδι ή σε νερό, 80 γραμμάρια, 1,39. Παπαδοπούλου χωριάτικες φρυγανιές, 240 γραμμάρια, 1,79. Μευγάλ, Love Milk, 3,5% ή 1,5%, 1 λίτρο, 1,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου, στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
10: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
11: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
12: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
11: Και...
13: Ρε, του Μανώ.
14: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
13: Εννοείται, να είναι καλά ο Ζορμπάς.
15: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, tablets, συστήματα πλοήγησης, multimedia συστήματα αυτοκινήτων.
13: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
15: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
13: Αυστραλίας 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
16: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
17: Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό, σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86632.
18: Waves and beats, back to back. Cocktails and heats, again and again. Nor club.
19: Nor club.
18: And the summer has just begun. Stay tuned to the rhythm of the night. Fabulous DJs, electrifying performances. Nor club. In the core of Rhodes Island. For reservations, 695-012-5650. www.norproject.gr. Nor Club, where the waves meet the beats.
20: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
21: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος σόμφι expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 22410-62087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.

0: 1945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλο καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
1: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία.
1: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
2: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
3: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
4: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
5: Ariel Pods All in One, 33 ταμπλέτες, 8,99. Ariel Pods The Big One, 21 ταμπλέτες, 6,99. Και παραδοσιακές ζαγορίσχες πίτες, 650 γραμμαρίων, κοτόπιτα, σπανακόπιτα, χορτόπιτα, τυρόπιτα, μία συν μία δώρο.
4: Marketing. Αξίζει.
6: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανές περιδοειδών 300 γραμμάρια 3,12. Νουνού τυρί γκούντα 6,89 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή 6,95 το κιλό. Πουμαρό πασάτα κλασικό 500 γραμμάρια 69 λεπτά. Γάστραφακές ψηλές 500 γραμμάρια 1,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
7: Αγαπάς το ψάρεμα? Τη φύση? Το καμπίνγκ? Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη καμπίνγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410 86119.

ζωή μου στα μάτια κοιτάω και πολλά παραπάνω ζητάω. Η δική μου ψυχή με καμιά ενοχή έχει μόνο αρχή και όχι τέλος.

0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Στο Matches Meat & Delicatessen, η ποιότητα στο κρέας και η γεύση έχουν όνομα. Εκλεκτά ντόπια και βιολογικά κρέατα. Premium κοπές, επιλεγμένες με φροντίδα. Μεγάλη ποικιλία από χειροποίητα λουκάνικα, μπιφτέκια και κρεατοσκευάσματα από το δικό μας εργαστήριο. Καπνιστές δημιουργίες, μαριναρισμένα κρέατα και λαχταριστό ντονέρ με ανατολίτικες νότες. Daily προϊόντα, ιταλικά ζυμαρικά, τοπικά προϊόντα και επιλεγμένα κρασιά για ολοκληρωμένες γευστικές εμπειρίες. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ελευθερίας 98, Κρεμαστή, Ρόδος. Τηλέφωνα 22410 94 984, 22410 92 459 και 697 882 97 06. Matches Meat & Delicatessen από το 1975. Το καλό κρέας έχει όνομα.
2: Παραδοσιακό ουζερία ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410 86632.
3: Γιώργο, πού χάθηκες?
4: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
3: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
4: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
5: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
6: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
7: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
6: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
7: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
6: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδεία.
7: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
6: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949
7: 82 89 86.
6: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
8: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρίσταλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 64 157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
9: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
10: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο δίνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Kintico Unico Outlet. μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
11: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου. Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-62-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 22410-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 22460-70-619.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως... όλα τα
1: στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
2: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
1: Σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο από νεαρό μοσχάρι Γαλλίας, μόνο 12,90 το κιλό.
2: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
1: Γιαούρτι φάγε, total, 2, 5 και 0% 1 κιλό, μόνο 3,45.
2: Επιλεγμένα παγωτά Άλτζιντα, 1 συν 1 δώρο.
1: Μανιτάρια κομμένα Λουτές, 400 γραμμάρια, μόνο 1,25.
2: Μαγιονέζα Heinz, top down, 400 ml, 1 συν 1 δώρο.
1: Σαμπουάν Παντέν, 400 ml, μόνο 3,10.
2: Υγρό απορρυπαντικό Ariel, 40-44 μεζούρες, Pods, 21-30-33 τεμάχια ή σκόνη 42 μεζούρες, μόνο 9,29.
1: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
4: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
3: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
4: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
5: Να γκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
6: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
5: Και ηρεμία.
6: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
7: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας.

0: Ρυθμός 945. Όλες οι ελληνικές επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα παίζουν εδώ.
1: Εσύ αυτό που είσαι, στο έχω ξανά.

0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Γιουπί, παιχνίδι στο μιλού. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τσουλήθρες και τα φουσκωτά. Πω, πω, πολλά παιχνίδια και εκπλήξεις στο μιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω στο μιλού.
2: Ναι, ναι, μαμά. Θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω τα παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
3: Φυσικά, αγάπες μου. Στο Μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μύδια. Τηλέφωνο 2241-072-700. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.
4: Let the history be a part of your life. Let the summer be the season of your heart. Acteon Classic. The best way to start off your day. Begin with coffee, reviving drinks and brunch. And end it with the ultimate indulgence. Exquisite cocktails under the light of 1,000 stars. For reservations, 6942-058-181. ACTEONRODOS.com. Acteon Classic. It's a journey through time where all day stories are shared and cherished.
5: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
6: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
5: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
6: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
5: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς, Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή. Τηλέφωνο 697-7746-094.
6: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
5: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
7: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
8: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
9: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
8: Και... τουμπανό!
9: Καλά αυτά θέλουν συναγερμό.
8: Εννοείται, να είναι καλά ο Ζορμπάς.
10: Καρόντιο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
8: Καρόντιο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
10: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καρόντιο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
8: Αυστραλίας 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
11: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθη Αρακάς Λαδερός, 1 κιλό, 3,79. Αγκρίνο, ρύζι φίνο νιχάκι, 1 κιλό, 2,85. Πασιά σαλάμι σπέσιαλ, 200 γραμμάρια, 2,39. Κολλιός, στραγγισό γιαούρτι από ελληνικό γάλα, 5% ή 2%, 3x170 γραμμάρια, 2,36. Kellogg's Coco Pops Τσόκος, 330 γραμμάρια, 2,33. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον και στην Ιαλισσό Ηρακλειδών 77.
12: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδο Σκάλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδο Σκάλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδο Σκάλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδο Σκάλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδο Σκάλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947-870-076.
13: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? The sun shines bright. Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι SIM. SIM. Το σκούτερ σήμερα. SIM και η μέρα σου αλλάζει.
14: Οδηγεί στους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
15: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: πρωί στη δουλειά. Μόνο ρυθμό για να σου φτιάξει τη μέρα.
1: Ακούω ρυθμό γιατί έχει 10 στη σειρά όλη την ώρα και παίζει μόνο επιτυχίες.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: ρυθμός μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
1: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
0: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφές.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι. Κι άλλα θα χάσεις.

0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
2: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση, αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη, Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιά ζεστή για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου, ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη ζωή.
3: Είναι ιταλική.
4: Μάμα μία!
3: Είναι θεϊκή. Είναι γκούστο ντιβίνο. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Gusto Divino στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 22411 2788 και 22411 2789 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε Gusto και είναι divino.
5: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
6: Ariel Pods All in One, 33 ταμπλέτες, 8,99. Ariel Pods The Big One, 21 ταμπλέτες, 6,99. Και παραδοσιακές ζαγορίσχες πίτες, 650 γραμμαρίων, κοτόπιτα, σπανακόπιτα, χορτόπιτα, τυρόπιτα, 1+1 δώρο.
5: Marketing. Αξίζει να πας.
7: Μία λύση μέσα σε 4 εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα 4ης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 64 157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
8: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη, τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 22410 62087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
10: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
4: σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
11: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
12: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
11: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι έμπιστος.
12: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
11: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς.
12: Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή.
11: Τηλέφωνο 697-7746-094.
12: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
11: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
13: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
14: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
13: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
14: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
15: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κταιώτης Οτοβιζιόν. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. Οτοβιζιόν. Το κταίο όπως το θέλεις. Ιδιωτικό κταίο δωδεκανήσου, μέλος του δικτύου Οτοβιζιόν. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2410-033-33.
16: Σταγόνα, σταγόνα. Σταγόνα, σταγόνα. Από την πηγή της ζωής. Απολώνιο. Φυσικό μεταλλικό νερό από τη ΒΑΠ. Πλούσιο σε μαγνήσιο, ευεργετικό για την υγεία μας, από φυσικές πηγές προέλευσης. Εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό Απολώνιο, από τη ΒΑΠ. Η πηγή που σε ξεδιψάει.
17: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 2410-87-888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
18: Στο Matches Meat and Delicatessen, η ποιότητα στο κρέας και η γεύση έχουν όνομα. Εκλεκτά ντόπια και βιολογικά κρέατα. Premium κοπές, επιλεγμένες με φροντίδα. Μεγάλη ποικιλία από χειροποίητα λουκάνικα, μπιφτέκια και κρεατοσκευάσματα από το δικό μας εργαστήριο. Καπνιστές δημιουργίες, μαριναρισμένα κρέατα και λαχταριστό ντονέρ με ανατολίτικες νότες. Daily προϊόντα, ιταλικά ζυμαρικά, τοπικά προϊόντα και επιλεγμένα κρασιά για ολοκληρωμένες γευστικές εμπειρίες. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ελευθερίας 98, Κρεμαστή, Ρόδος. Τηλέφωνα 22410-94-984, 22410-92-459 και 697-882-97-06. Matches Meat and Delicatessen, από το 1975. Το καλό κρέας έχει όνομα.

0: σειρά παίζουν μόνο εδώ, χωρίς καμία διακοπή. Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.
1: Βλέπω την αγάπη μας σε δυο χαρτιά γραμμένη, να περιμένει υπογραμμένη.

0: Ρύθμος 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Καλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις, τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Καλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Καλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Καλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Καλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
2: Γιώργο, πού χάθηκες?
3: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
2: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
3: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
5: Είναι ιταλική.
6: Μάμα μία!
5: Είναι θεϊκή. Είναι γκούστο ντιβίνο. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Γκούστο ντιβίνο στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 22411 2788 και 22411 2789 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε γκούστο και είναι divino.
7: Nagomi, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
8: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
7: Και ηρεμία.
8: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
9: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
10: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
11: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
12: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
11: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
12: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
11: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδείες.
12: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
11: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-8289-86.
12: www.k9security.gr.
11: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
13: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
1: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
2: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
1: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
2: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
1: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς.
2: Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή.
1: Τηλέφωνο 697-7746-094.
2: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
1: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
3: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Έκο Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619. Αγαπάς το ψάρεμα? Τη φύση? Το καμπίνγκ? Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη, πίτσα μαργαρίτα, 2 x 385 γραμμάρια, 4,99. Μάκβελ, οικονομική συσκευασία, νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι, 650 γραμμάρια, 68 λεπτά. Φρόζα φασολάκια στρογγυλά, 1 κιλό, 1,88. Μίλια γιού Γεωργίου Φαρινάπ, 3 x 500 γραμμάρια, 1,65. Κολλιός, φέτα βαρελίσια pop, μπολ, 150 γραμμάρια, 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.

0: δεν θα σας πω για ποιο λόγο.
1: Κινέζικη εταιρεία επίσης προσφέρει bonus 130% μάλιστα σε εργαζόμενους που τρέχουν 100 χιλιόμετρα το μήνα. Θα
0: τροφή που μειώνει σημαντικά το συναισθηματικό πόνο.
1: Ναι. Α,
0: θα σας την πω σε λίγο.
1: Τροφές μπορώ να σου πω που το μειώνουν. Ψυγείο ολόκληρο.
0: Και επίσης τι δηλώνει για τη σχέση ενός άντρα η λατρεία για τα πόδια, κορίτσια και αγόρια εκεί έξω.
1: Τώρα μάλιστα. Ποδολάγνη ενωθείτε στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949 παίρνουμε παρουσίες.
0: Προσδεθείτε, απογειωνόμαστε και ξεκινάμε με επιτυχίες. Φυσικά, αγαπημένη Κατερίνα Λιόλιου, τώρα με το λογαριασμό. Μην ξεχνάς, καμιά επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ.

0: κρά, έφυγε αυτό. Δεν ξέρω τι έγινε. Έφυγε, έφυγε.
1: Εκπλησοκρότησε, οκ.
0: Βιάστηκε το στόπ να φύγει.
1: Μπράβο. Θα πει κανείς τι πιο σύνηθες. Για πες.
0: Λοιπόν, άκουρε παιδί μου, θα πάω την εγχώρια τη Σουμπίζα σήμερα. Δεν είχε τίποτα συνταρακτικό, μην νομίζεις. Θα σου πάω στο Jacob Elordi όμως.
1: Δηλαδή, ποιος είναι αυτός? Θέλω να μου δώσεις κάποια στοιχεία. Δεν μπορώ να κράξω κάποιον που δεν ξέρω. Ή μπορώ, δεν είμαι σίγουρος.
0: Παιδί μου, είναι δυνατόν να μην ξέρεις τον πρωταγωνιστή του Euphoria? Που έχει αναδείξει ένα από τους πιο τα πιο δημοφιλή πρόσωπα των τελευταίων ημερών, τέλος πάντων. Με την Kendall Jenner είναι αυτός.
1: Α, εντάξει τότε.
0: Δεν
1: ναι,
0: το ξέρω, στο τηλέφωνο το διαβάζω.
1: Ωραία, και τι μας ενδιαφέρει μας αυτό?
0: Πήγε παιδί μου στην Ιαπωνία και τον πέτυχε ένας θαυμαστής, τον ακούμπησε στην πλάτη για να βγάλει μια φωτογραφία και του κάνει άλλο. Σε παρακαλώ, μα κουμπάς! Και γίνει ολόκληρος δώρος στα social media. Ξαφνικά, ρε παιδιά.
1: Εντάξει. Δεν έχει και τελείως άδικο, ρε φίλε. Δηλαδή έρχεται ένας άκυρος και σε κουμπάει στην πλάτη, να τρομάξεις.
0: Γιατί, συγγνώμη, στα live εδώ πέρα που κάνουμε εμείς, που έρχεται κάποιος και θα σου πει, έλα, μαρκάζω να βγούμε μια φωτογραφία.
1: Εμένα είναι ανήλικα, δεν τα φοβάμαι. Οι γονείς τους είναι που φοβούνται περισσότερο από όλους. Μην είμαι εγώ τρελός.
0: Το θέμα είναι ότι αυτός άρχισε να κάνει live κανονικό. Και πάει μπροστά του ακριβώς και του λέει, φίλε, να... και του τον ακουμπά και λέει, σε παρακαλώ, μου ακουμπάς.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, έπεσε βυζαντινό τέτοιο. Λογικό είναι.
0: Γιατί είναι λογικό?
1: Γιατί δεν είμαστε όλοι ότι τρώμε. Το ότι μπορεί και την Kendall Jenner να την ψάξει. Για να. Άμα την κάνει με ακτίνε χ να βρει αποτυπώματα από όλη τη Νέα Υόρκη, δεν σημαίνει ότι και αυτό θέλει να τον ακουμπάνε. Δεν έχει δικαίωμα άλλο να σε ακουμπάει.
0: Ρε παιδί μου, το είδα πολύ τώρα στον δρόμο εκεί πέρα που άλλο ξέρει ότι είναι διάσημο και απλά τον πλησίαζε για να βγάλει μια φωτογραφία και του λέει, α, μη με ακουμπά.
1: Καλά του είπε. Και μπουκέτο.
0: Και μαζέψω. Αχ, σήμερα ήθελα να μαλώσω με έναν στο δρόμο.
1: Αλλά
0: θα σου πω μετά. Story time τρομερό έχω.
1: Σε παρακαλώ.
0: Θα μου το μοντάρεις κιόλας.
1: Ναι, εννοείται, εννοείται. Μα ακούμπησε η ιστορία σου.

0: Νίνο και Ζώζεφιν, λοιπόν, τι κάνεις? Το ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες και εγώ σου κάνω παρέα στον καλύτερο σταθμό της πόλης.
1: Ο οποίος φυσικά δεν είναι άλλος από εμάς, γιατί αν είναι στο σπίτι σου, δικό σας.
0: Λοιπόν, ξέρεις τι παρατηρώ?
1: Τι παρατηρείς?
0: Ότι πολλές μικρές επιχειρήσεις συνεχίζουν να δουλεύουν με την ίδια λογική που δουλεύουν πριν από πάρα πολλά χρόνια.
1: Από τον χρόνο.
0: Άναγια σου.
1: Μπράβο, από σπηλιές.
0: Μια παλιά ταμιακή, πολλές διαφορετικές συσκευές, διαδικασίες τέλος πάντων που καθυστερούν την εξυπηρέτηση.
1: Και επειδή πλέον όλα αυτά περνάνε στην ψηφιακή εποχή, αρκετοί επιχειρηματίες ψάχνουν κάτι πολύ πιο απλό και πιο σύγχρονο συνάμα. Εκεί έρχεται λοιπόν το ES1 Go Retail της Entersoft One. Μια all-in-one λύση για τη λιανική αλλά και την εστίαση που συνδυάζει ψηφιακή ταμιακή, POS και διασύνδεση με My Data και ταυτόχρονα πάροχο ηλεκτρικής τιμολόγησης για την αποστολή παραστατικών της ΑΔΕ ακόμα και offline. Αν θέλετε λοιπόν να μάθετε περισσότερα, πού μπαίνουν, Άννα μου?
0: Μπαίνουν στο ES1, όπως τα ακούτε, ES1 με νούμερο, goretal.gr. Εκεί θα μάθετε τα πάντα και φυσικά ό,τι χρειάζεστε. Κατά τα άλλα, εδώ πέρα.
1: Μια χαρά.
0: Από εμάς θα μάθετε όλες τις επιτυχίες.
1: Απ' έξω για
0: και
1: να κάνω
0: τα. Θα τις ακούσετε.

0: Δήμος Αναστασιάδης, Στέλιος Ρόκος, με σένα πλάι μου μπορώ. Εδώ στο ρυθμό 949 και εμείς τα μπορούμε, γιατί έχουμε εσάς την καλύτερη παρέα στην πόλη.
1: Και παιδιά, ευκαιρία να ανακαλύψετε τα καλύτερα γυναικεία, ανδρικά αλλά και παιδικά ρούχα, εσώρουχα, πιτζάμες, είδη σπιτιού και beauty προϊόντα με 20% προσφορά. Γιατί αυτό το καλοκαίρι νέα συλλογή Summer of Love That. Summer of Love That από τα Marks & Spencer ή αλλιώς Marks & Spencer είναι εμπνευσμένη από τις πιο όμορφες στιγμές της σεζόν. Άρνα Λινά, μοντέρνα φορέματα, κομψάκο, όρτς, καλοκαιρινά αξεσουάρ και διαχρονικά σχέδια συνδυάζουν στυλ, ποιότητα και κάθε περίσταση. Και τώρα, μαζί με τις προσφορές σου, σου έχουμε Mega Days προσφορά 20% σε όλα τα είδη. Η ενέργεια ισχύει έως και τις 10. Από τις 10 έως τις 14 Ιουνίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr, μάλιστα με αγορές 2 προϊόντων και άνω. Εξαιρούνται φυσικά τα τρόφιμα. Οπότε μην χάνετε ευκαιρία, παιδιά, ανακαλύψτε τα προϊόντα τα οποία είναι σχεδιασμένα για τις στιγμές που κάνουν το καλοκαίρι ξεχωριστό.
0: Και τώρα λοιπόν.
1: Ναι.
0: Ήρθε η στιγμή που το αλανόμετρο θα πάρει φόρα. Περιμένει έναν από εσάς να βγει στη γραμμή να απαντήσει τις ερωτήσεις περί Λονδίνου, ξέρετε τώρα, από τον Αλέξη Μαρκάζο, καλώντας το 210-6835-722 και διεκδικείτε προσοχή. Εξαήμερο ταξίδι για δύο στο Λονδίνο από Versus Travel για την περίοδο 14 με 19 Αυγούστου. Παιδιά,
1: τέλειο.
0: Το μόνο που χρειάζεται να έχετε μαζί σας είναι το διαβατήριό σας. Όλοι όροι βρίσκονται στο soundist.gr, καύτος ρυθμός 949. Και αυτό το δώρο δεν είναι απλό. Μιλάμε για αεροπορικά, μιλάμε για διαμονή 4 αστέρων το ξενοδοχείο, με πρωινό και όλες τις μεταφορές και τις ξεναγήσεις, μέχρι και κρουαζιέρα στον Τάμεση. Τι άλλο θέλετε? Να απολαύσετε την κοσμοπολίτικη ενέργεια της πόλης, τις ατελείωτες βόλτες, το shopping, τα ιστορικά σημεία και τη μοναδική βρετανική ατμόσφαιρα. Ένα ταξίδι γεμάτο εικόνες, εμπειρίες και καλοκαιρινές στιγμές σε μία από τις πιο ζωντανές πρωτεύουσες της Ευρώπης, με την ποιότητα και την ασφάλεια που προσφέρει ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, Versus Travel. Οπότε, πάρε τηλέφωνο και έλα να δούμε πόσο αλάνει. Σε 2-10-68-35-7-22 τώρα, όση ώρα πάμε για break, η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 19 του μήνα.
1: Για να δούμε ποιος ή ποια θα πάει Λονδίνο.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
4: Αχ, καλοκαιράκι. Το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπαρμπικιού. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
2: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ, εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα, με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό, με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο, με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
5: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές, 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια, 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας, με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
6: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
8: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
7: Μπράβο!
9: Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business.

0: Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
1: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
2: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
3: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
9: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
10: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
9: Ποιος μίλησε?
10: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
9: Στον δεύτερο.
10: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
9: Τι?
10: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
9: Μπήκα σωστά?
10: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
11: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
9: Όπου θέλω.
11: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
13: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
14: Και η μέρα αποκάλυψης. Και Βαϊάννα. Και Spider-Man καινούρια μέρα. Και το Story 5. Και Minions και Τέρατα. Και Οδύσσια. Και όχι μόνο. Στα Options Open Air Cinema, στο Smart Park, στα Σπάτα και στο Escape Center στο Ήλιον, όλα παίζουν φέτος το καλοκαίρι. Μοναδική θερινή κινηματογράφη με ιδιαίτερο χαρακτήρα. Άνεση και όλα τα αγαπημένα σου snacks. Μόνο ουρανός, αστέρια και κινηματογραφική οθόνη. Κλείσε θέση και ζήσε το σινεμά. Αλλιώς, στα Options Open Air Cinemas.
15: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
16: Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη, το ρυθμό 949.
17: Ρυθμός 949.
18: Βρε καλώς τα ταλάνια, καλώς ήρθατε. Εσείς που συντονιστήκατε τώρα είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζυρδέλη, μέχρι και τις 8 στον καλύτερο σταθμό της πόλης.
19: Με τα καλύτερα μηνύματα, δικά σας που αλλού στο Viber του ρυθμού. Στο 6937-949-949 είναι εκείνη που θα δηλώσετε, όχι τώρα, όσον ούπο. Και γιατί έχει το αγαπημένο σας νησιώτικο για να βρείτε το τραγουδίστε να παίξετε μαζί μας.
18: Στο Viber τα στέλνετε, δεν παίζει.
19: Προς το παρόν όμως έχουμε άλλο διαγωνισμό, τον οποίο οφείλουμε να τιμήσουμε δεόντως.
18: Αλανόμετρο calling.
19: Και εμείς το σηκώνουμε.
20: Πόσο αλάνι είσαι?
18: Ποιο αλάνι είναι στη γραμμή? Έλα.
19: Ποιο ήταν στη γραμμή?
18: Γεια σας.
21: Γεια σας, καλησπέρα.
19: Γεια σου φίλε μου, πώς σε λένε και από τηλεφωνείς?
17: Είμαι ο Σταύρος και τηλεφωνώ από κέντρο.
19: Μια χαρά, Σταύρο. Λοιπόν, τρεις ερωτήσεις για την Αγγλία. Το έχουμε?
17: Ναι, με.
19: Πότε σήκωσε τελευταία φορά μου τη άλλη Αγγλία, μέρες που είναι?
17: Δεν έχει σήκωσει ποτέ.
19: Σωστό!
18: Oh.
19: Πότε σήκωσε τελευταία φορά Euro η Αγγλία?
17: Δεν έχει σήκωσει ποτέ.
19: Σωστό! Πότε σήκωσε τελευταία φορά? Πότε ανέκαμψε τελευταία φορά από τον Brexit η Αγγλία?
17: Δεν έχει ανακάμψει ποτέ.
19: Σωστό! Ζαμέ! Να βυθιστεί οροζόντιο το κολονίσι. Κέρδισες! Δώσ' του μια 90 από μένα.
20: 90% αλάνι.
19: Σε καλή μεριά, φίλε μου. Με το σπαθί σου.
18: Δεν ξανάγινε, παιδί μου, δεν ξανάγινε αυτό.
19: Ούτε πρόκειται, ποτέ.
18: Και ένα χειροκρότημα για το Σταύρο. Σταύρο μου, έχεις συμμετοχή για την κλήρωση, τι είπες?
17: Μπορεί να το πάρει φέτο, πάρα δύσκολο, όχι.
19: Ποτέ. Μην μου το χαλάς τώρα στο 90. Μην μου το χαλάς η συμπάθησα.
18: Σου δώσε και 90.
19: Σου δώσε και 90.
18: Λοιπόν, Αλάνη, ξέρεις τι διεκδικείς για την Παρασκευή 19 του Ιούνιου για την κλήρωση τη μεγάλη που έχουμε?
17: Ξέρω, ναι.
18: Για πες μας.
17: Ένα ταξίδι στη Λονδίνο.
18: Και. Τι, πόσες μέρες, πού, ημερομηνίες, τέτοια, τίποτα. Δεν ξέρεις, τι ξέρεις.
17: 14 με 19 πρέπει να είναι.
18: Πάνε, γεια σου, ναι.
17: Ναι, εκεί.
19: Τι άλλο σου προσφέρουμε? Τι άλλο σου παρέχουμε?
17: Εισιτήρια.
18: Ναι.
19: Κοπέλες.
18: Όχι, κοπέλες δεν είναι μέσα.
19: Αγόρια. Αλόγω με τα γούστα.
18: Με ποιον θα πας αν κερδίσει? Αν κερδίσει, με ποιον θα πας?
17: Δεν έχω αποφασίσει ακόμα.
18: Α,
19: θα βρεις εκεί.
18: Εξαήμερο λοιπόν ταξίδι για δύο στο Λονδίνο από Versus Travel 14 με 19 Αυγούστου. Όλοι οι όροι βρίσκονται στο soundist.gr. Καυτός ρυθμός 949. Διαβατήριο έχεις?
17: Έχω, ναι.
18: Α, ωραία. Γιατί αλλιώς δεν θα μπορούσε να πας, καταλαβαίνεις.
19: Ναι, μια βίζα, καλού κακού.
18: Διαμονή σε τετράστερο ξενοδοχείο με πρωινό. Όλες οι μεταφορές, οι ξαναγήσεις και κρουαζιέρα στον Τάμεση για να ζήσεις το απολύτικο λονδρίζικο vibe. Και τα αεροπορικά φυσικά τα πάντα όλα, εντάξει.
17: Τέλεια, ωραία.
18: Έρχεται μήνυμα από το ρυθμό με αγάπη από τα λάνια σου.
17: Ευχαριστώ.
19: Πολλά φιλιά, γεια σου.
18: Γεια σου Σταύρο.
19: Γεια σου όμως, Σταύρο.
18: Γεια σου, Θοδωρή.
19: Καλώς το να.
18: Γεια σου, Θοδωρή.
19: Αχ, τι θα μας φέρει.
18: Είπες, Θοδωρής φέρεις.

0: πήρε στα κύματα.
1: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
2: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά.
3: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
2: Καλώς τους.
4: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
5: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
6: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
7: Ariel Pods All in One, 33 ταμπλέτες, 8,99. Ariel Pods The Big One, 21 ταμπλέτες, 6,99. Και παραδοσιακές ζαγορίσιες πίτες, 650 γραμμαρίων, κοτόπιτα, σπανακόπιτα, χορτόπιτα, τυρόπιτα, μία συν μία δώρο.
6: Marketing. Αξίζει να πας.
8: Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86632.
9: Στο Matches Meat & Delicatessen, η ποιότητα στο κρέας και η γεύση έχουν όνομα. Εκλεκτά ντόπια και βιολογικά κρέατα. Premium κοπές, επιλεγμένες με φροντίδα. Μεγάλη ποικιλία από χειροποίητα λουκάνικα, μπιφτέκια και κρεατοσκευάσματα από το δικό μας εργαστήριο. Καπνιστές δημιουργίες, μαριναρισμένα κρέατα και λαχταριστό ντονέρ με ανατολίτικες νότες. Daily προϊόντα, ιταλικά ζυμαρικά, τοπικά προϊόντα και επιλεγμένα κρασιά για ολοκληρωμένες γευστικές εμπειρίες. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ελευθερίας 98, Κρεμαστή, Ρόδος. Τηλέφωνα 22410-94-984, 22410-92-459 και 697-882-9706. Matches Meat & Delicatessen από το 1975. Το καλό κρέας έχει όνομα.
10: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
11: Είναι ιταλική.
12: Μάμα μία!
11: Είναι θεϊκή. Είναι γκούστο ντιβίνο. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Gusto Divino στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 22411-2788 και 22411-2789 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε Gusto... Και είναι divino.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Τα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας, είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας, με τις καλύτερες προσφορές.
2: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
1: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,95 το κιλό.
2: Αλαντικά Κρέτα Farms, μείον 40%.
1: Προϊόντα στάμου, μείον 20%.
2: Φέτα Pop, πρόβια δοδόνι, τάπερ 400 γραμμάρια, μόνο 4,86.
1: Αλεύρι για όλες τις χρήσεις, μήλι Αγίου Γεωργίου, συσκευασία 3x1 κιλό. Μόνο 2,75.
2: Πυρινέλαιο Ελωμάς 1 λίτρο, μόνο 3,29.
1: Λίπτον Ice Tea 500 ml ή 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο.
2: Και μόνο μέχρι τις 20 Ιουνίου, κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,65 το κιλό.
1: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
4: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
5: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
4: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
5: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
6: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
7: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο δίνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241 0 68 172.

0: Renault Rafale 300 ύπων, οδηγήστε πρώτοι σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
1: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία, από τη Medisave.
2: Ρυθμός 949. Λάνια, με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
3: Καλώς τα ταλάνια, καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα, είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζυρδέλη μέχρι και τις 8. Εσείς έχουμε φτάσει στην αγαπημένη ώρα, στην γέμιση.
4: Ώρα σάντουιτς,
3: ώρα
4: μπράβο.
3: Σάντουιτς, Άννα, γεια σου, Άννα, γεια.
4: Με γέμιση δωράρα για εσένα φίλε, φίλοι που θα πάρεις τώρα στο 2-10-68-35-722. Γιατί ο πρώτος ή πρώτη που θα πάρει στο 2-10-68-35-722 θα πάρει μέρος στο δεύτερο διαγωνισμό της εκπομπής μας. Δεύτερος διαγωνισμός, ένας κάθε ώρα και τα συναφή. Το οποίο δεν είναι άλλος φυσικά από το που είμαι. Τρεις ήχους θα ακούσεις, μία μαντεψιά σε ποιο περιβάλλον ακούς τους συγκεκριμένους ήχους. Και έτσι μαγικά κερδίζεις μία δωράρα, όλη δικιά σου. Αυτό για σένα.
3: Δροσιστική θα είναι. Δροσιστική δωράρα.
4: Αυτό για σένα φυσικά που θα πάρεις τώρα στο 2-10-68-35-722. Πάρε και δροσιστική.
3: Έχω γραμμές πάλι.
4: Πάλι καλά, πάλι καλά.
3: Λοιπόν, φύγαμε, συνεχίζουμε με επιτυχίες και τώρα στην παρέα μας ανοίγει την ώρα η Ρία Ελληνίδου. Εξηγήστε μου, στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες.

0: Μαρίτα Ειρήνα Λιόλιου, Γιάννης Πακίνος και με γεια σου. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και ήρθε η ώρα, η τίμια.
1: Ώρα για δώρα, φύγαμε.
0: Are you ready?
1: I am ready.
0: Φύγαμε.
1: Πού είμαι? Πού είμαι?
0: Ποιος είναι στη γραμμή?
2: Γεια σας, είμαι ο Βασίλη.
0: Ποιος?
2: Αγαθή.
0: Γεια σου Αγαθή.
1: Γεια σου Αγαθή, τι κάνεις?
0: Δεν ακούγεσαι καθαρά Αγαθή μου.
1: Λίγο το σήμα μας κάνει νερά. Όσο θες αγαθή μου.
0: Όχι και όσο θες.
1: Τώρα
0: είναι
2: καμπάνα.
1: Τώρα μάλιστα. Κρίσταλος η αγαθή. Λοιπόν.
0: Από πού καλείς?
2: Από μεταμόρφωση.
1: Μια χαρά. Ξέρεις πως παίζεις το παιχνίδι?
2: Ναι, ακούω τρεις ηχούς.
0: Ναι.
1: Ναι και τι κάνεις μετά? Δεν αρκεί να ακούς τρεις
2: ηχούς. Πρέπει να βρω που είναι.
0: Άρα γεια σου. Λοιπόν, φύγαμε.
2: Ναι.
1: Αν εξαιρέσει τον ελέφαντα στην αρχή, τι
0: δεν
1: θα
0: ήταν ελέφαντα, ρε.
1: Δεν το ξέρουμε αυτό.
0: Τέλος πάντων.
1: Μην το πει.
2: Είναι παιδική χαρά.
1: Μπράβο, αγαπητή.
0: Ναι, ρε, αγαπητή. Έχει παιδάκια, έχει βαφτιστήρια,
2: ανήψια.
0: Πόσα μωρέ, πολλά.
1: Μπράβο, μωρέ, μπράβο.
2: Τρία.
0: Λοιπόν, άκου. Τα μάμ τώρα. Γιατί έχει κερδίσει οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων για Water Fun Water Park. Αφήνεις την κίνηση πίσω σου. Ξενιάζεις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας. Έξοδος 5 από την Αττική Οδό και σε περιμένει απόλυτη δροσιά με τα νεψάκια σου. Μπες και στο www.waterfun.gr για να δεις περισσότερα και να μάθεις.
2: Τέλεια, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τίποτα, αγαθή μου, θα σου έρθει μήνυμα τώρα από το ρυθμό, εντάξει.
2: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
0: Γεια σου.
1: Καλημέρα, γεια σου.

0: Αγαπημένη Πεγκυζίνα και Άμυνα, στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και μαζεύονται τα λάνια γιατί η Γεωργία στέλνει καλησπέρα, Άννα και Αλέξη.
1: Γεια σου.
0: Καλησπέρα και στο Μάριο εκεί. Κάτι κάνετε αλάνια. Μάριε, τι να σου πω.
1: Όπως μας άφησες.
0: Με τις φωτογραφίες που μας στέλνεις κάθε φορά από το Ρέθυμνο, τι άλλο να κάνουμε. Τι άλλο να κάνουμε.
1: Υπομονή για να πάμε, γιατί μας έχεις ψήσει είναι η αλήθεια. Εγώ θα έρθω. 18 με 23, εγώ να πάω σε γάμο στην Κρήτη. Σε
0: αλήθεια, τι 18 με 23 Ιουλίου.
1: Ναι, με μέσω εκπομπή. Αυγούστου. Δεν ήθελα να το μάθει έτσι, αλλά δεν με αφήνει άλλη επιλογή. Ο Μάριο θα έχει εξέλιξη.
0: Ευχαριστώ.
1: Ναι, θα είμαι σε άδεια. Να το ξέρει.
0: Διάβασα ένα καλό σήμερα.
1: Για πε.
0: Αν δεν έχει τίποτα να πει, γιατί τι ενοχλεί τι λέξει.
1: Και δεν πιάνει δουλειά στο ραδιόφωνο.
0: Και δεν μου δίνει.
1: Να προσθέσω κι εγώ. Και μια που μιλάμε για λέξει, η στίχη είναι κάτι που όλου μα έχει ακουμπήσει.
0: Όπω.
1: Don't forget the lyrics, με την Έλλη Κοκκίνου. Αυτή η στίχη για να μα έχουν ακουμπήσει, που έρχεται απόψε 10 παρατέταρτο στον άλλο Champions League στον Αντένα, με ένα νέο επεισόδιο γεμάτο αγαπημένα τραγούδια, έντονε μονομαχίε, συγκίνηση και ανατροπέ. Μην το χάσετε.
0: Γιατί θα χάσετε, λοιπόν. Και δεν φεύγετε, δεν πάτε πουθενά, γιατί τώρα σε λίγο αρχίζουν τα καλύτερα. Στα Βέντο και Έλληνα Παπαρίζου θα έρθουν στην παρέα μα, τώρα δυναμώστε. Καντάδα και απόν. Καμιά επιτυχία δεν είναι σίγουρη, εκτό από αυτέ που θα ακούσουν εδώ.

0: Μέσα σου λοιπόν στα Βέντο και Έλληνα Παπαρίζου. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και λίγο πριν βγούμε στον αέρα. Λέω στον Αλέξη, Άθα.
1: Και απάντα εγώ, ναι, αγάπη μου.
0: Ότι ξαφνικά είδα τον Άθα στα μάτια σου, με ξεπερνάει αυτό, ε.
1: Ναι.
0: Κάποιο πρόβλημα υπάρχει.
1: Εγώ είδα στα δικά σου, καταράκτη. Για να είδε εσύ τον Άθα στα δικά μου.
0: Κλείψει εσύ, είσαι τόσο καλό στα μάτια.
1: Από σένα σίγουρα. Μπροστά σου είμαι γεράκι. Τι εννοεί, εδώ πέρα μπέρδεψε εμένα με τον Άθα. Μπέρδεψε την ψαρά σου με το προφιτερόλ.
0: Όχι, δεν σε είδα. Είχα σκέψει μάλλον στον Άθα. Αλλά να σου πω τώρα κάτι που λέγαμε για το μάτι. Μου έχει πει μια κοπέλα ότι υπάρχει κάποιο που βλέπει την ήριδα του ματιού σου και σου λέει ναι. Τι θέματα υγεία έχει.
1: Αλήθεια.
0: Δεν ξέρω πόσο κομπογιανητικό είναι αυτό.
1: Ο ιατρικός όρος είναι οφθαλμίατρος. Ο δικός μου είναι κομπογιανίτης.
0: Αυτό είπα και εγώ.
1: Μήπως σου λέει για το φλιτζάνι μετά, τουλάχιστον θα πληρώσουμε. Θα δώσουμε τα λεφτά μας.
0: Μου βρήκε θέμα υγείας που δεν ήξερα τι έχει.
1: Όπως μυθομανία. Μπορώ να δώσω κι εγώ μια πρόχειρη έτσι διάγνωση. Ηλυθιότητα. Αυτό είναι αθεράπευτο, δεν νικέται. Οπότε ας μείνουμε στα υπόλοιπα.
0: Λοιπόν, παιδιά, βασικά πράγματα. Ένα είναι το θέμα. Ναι. Ένα και βασικό. Είσαι παίκτης από κούνια, αγόρι μου.
1: Δεν φαίνομαι.
0: Είσαι και φαίνεται. Και αν ακόμα δεν σου φαίνεται, ήρθε η ώρα να το μάθεις τώρα, αφού θα κατακτήσεις μια ολοκένουργια μπάλα νουνού. Νουνού συλλεκτική, όχι ότι κι ό,τι.
1: Γιατί με αγορές προϊόντων νουνού αξίας 30 ευρώπουλων, μπαίνετε στο www.nunudiagonismos.gr, ανεβάζετε τις αποδείξεις και κερδίζετε αυτόματα συλλεκτική μπάλα ποδοσφαίρου νουνού από την Πούμα στα Zaklet Sports. Όλοι παίζουμε, όλοι κερδίζουμε.
0: Και αν θέλεις λοιπόν να κάνεις δική σου τώρα, εδώ και τώρα, ρε παιδί μου, αυτή την μπάλα τη συλλεκτική, να την κάνεις δώρο κάπου αλλού, ή στο παιδί σου, ή στο ανήψη σου, ή σε σένα τώρα εκεί δίπλα που ακούς, ναι, και θέλεις να συλλέγεις μπάλες και θέλεις να έχεις αυτή την εμπειρία, ρε παιδί μου, γιατί νουνού έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές. Μωρά και μωρά. Παιδιά και παιδιά. Λοιπόν, μπορείς τώρα να στείλεις το Viber του ρυθμού το όνομά σου και τη λέξη νουνού. Έτσι, με ωραία κεφαλαία γράμματα, όπως το ξέρεις και το έχεις δει. Θα μπείτε στην κλήρωση και 5 από εσάς θα διεκδικήσετε μια συλλεκτική μπάλα.
1: Νουνού.
0: Πάμε στο break.
1: Ναι, και επιστρέφουμε μέχρι να πείτε νουνού.
2: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
3: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
2: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
4: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς το Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
5: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
6: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
7: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
5: άλλαξέ το.
7: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητή.

0: Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για 4D προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
2: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
3: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
4: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά, Ραβένα Κηφισού.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Πολτρώνε Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
8: Πολτρώνε σοφά.
9: Σόλο διβάνι.
8: Τι κουαλίτα.
10: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρει στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
11: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
12: Online.
11: Ναι.
12: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
11: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
12: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
11: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
13: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
15: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
16: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
17: Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη, το ρυθμό 949.
18: Ρυθμός 949.
19: Βρε καλώς τα Αλάνια, καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Είστε στα καλύτερα χέρια στο ρυθμό 949.

0: Μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζου, Άννα Ζερτέλη μέχρι και τις 8. Λίγο πριν το ρολόι δείξει 7, σήμερα 5η, 11 του Ιούνιου. Οριακά θα έλεγα Παρασκευή, δεν ξέρω γιατί, δεν ξέρω γιατί.
1: Ένα που δεν ξέρεις, όλοι προτρέχουμε, μην κορυδευόμαστε, παιδιά. Το
0: που σου
1: κου είναι κοντά. Όπως και τα μηνύματάκια εδώ στο Viber του ρυθμού. 6937-949-949. Και μην ξεχνάτε, sound.gr κάτω ρυθμό 949. Εκεί είναι που θα μας ακούτε online. Από όποια παραλία και αν έχει την τιμή, τη μεγάλη τιμή, να σας φιλοξενεί. Περιμένουμε καμιά φωτογραφία αφού δεν πηγαίνουμε τουλάχιστον μακριά.
0: Παιδιά, επίσης ξέρετε ότι έχει ξεκινήσει ο διαγωνισμός στο ρυθμό και μιλάμε για τον διαγωνισμό. Για τον! Έλα να πάμε στο νησί, ο ρυθμός η κολλητή και εσύ. Για στείλτε, για ξεκινήστε και πείτε μας ποιο τραγούδι θέλετε να σας βγάλουμε να πείτε στον αέρα. Να σας τηλεφωνήσουμε εμείς και να μας τραγουδήσετε ένα νησιώτικο για να αποκτήσετε ένα πακέτο super duper wow για την Τίνο.
1: Δεν το πιστεύετε.
0: Αχ, αυτό θα σας πω μόνο. Λοιπόν, για την ώρα φύγαμε για επιτυχίες. Θα έρθει και η Νατάσα Θοδωρίδου και Παντελής Παντελίδης με το Βασίλη Καρά και τώρα Αντώνης Ρέμος. Αποκλειστικά θα έλεγε κανείς, πώς μου αρέσει να λέω αποκλειστικά, αλλά δεν το είχαμε αποκλειστικά. Το ακούμε τώρα ζωντανά και δυνατά.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: φορτηγό λοιπόν και Νατάσα Θεοδωρίδου και με ένα φορτηγό τραγούδια ξεκίνησε και χθες και από το πολύ ωραίο θέατρο της Νίκαιας εκεί πάνω και πω πω χαμός έγινε, ήταν εκεί πέρα και ο Ρυθμός και ο Κουμαντάκος παίζανε μουσική.
1: Πώς να μην γίνει χαμός, άχαστο συνδυασμός, άχαστο δίδυμο.
0: Βέβαια.
1: Τι είναι πιο cool από αυτά, το να είσαι lifesaver. Επίσης, ξέρεις ότι δεν είναι πιο εύκολο από όσο νομίζεις, γιατί για να δεις πώς πραγματικά μπορείς να σώσεις μια ζωή, πρέπει να πας στις 16 Ιουνίου στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά και να λάβεις μέρος στη δράση του All Win Care για αθλητική αιμοδοσία και εγγραφή νέων δοτών μυελού των οστών.
0: Η δράση που θα διαρκέσει από τις 9 το πρωί έως και τις 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί με τους οργανισμούς Blood, Choice Life και το Αντικαρκυνικό Νοσοκομείο Μεταξά. Δώσε λοιπόν αίμα και εγγράψε ως δότης μυελού.
1: Με δύο απλές κινήσεις οι οποίες μπορούν να χαρίσουν ζωή. Πάρα πολύ σημαντικό και μπράβο για την πρωτοβουλία.
0: Λοιπόν, πάμε σε γρήγορο break. Ερχόμαστε για την τρίτη και τελευταία ώρα και φυσικά έχουμε διαγωνισμό νησί,
1: Φύγαμε.
2: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Τίνο να προσέλθουν άμεσα στην πύλη επιβίβασης. Το πλοίο από το λιμάνι του ρυθμού 949 αναχωρεί.
3: 1-4 βουθά, να βετσέσεις φωνά, τέλει, τσέκ. Γιάννη, αντιλιακό πήρε.
4: Μα τι φωνάζεις, Χρυσή μου γυναίκα, κάτσε να δω, αντιλιακό. Αντιλιακό δεν πήρε αντιλιακό.
3: Να σου πω, τουλάχιστον μαγιό πήρες ή θα γίνουμε πάλι ρεζίλοι.
4: Δεν πήρα μαγιό.
3: Τι στον άνεμο πήρες.
4: Τι να πήρα, αγάπη μου, πήρα τους κολλητούς μου.
5: Έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, οι κολλητοί και εσύ. Ο Ρυθμός 949 σε στέλνει στην Τίνο. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Τίνο. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Aeolis Tino Suites. Ένα πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο με κυκλαδίτικη αισθητική, πανοραμική θέα και αυθεντική φιλοξενία. Έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, οι κολλητοί και εσύ.
4: Έλα να πάμε στο νησί. Γιάννη. Έλα να πάμε στο νησί. Μα τι θες πια.
3: Έλα, προχώρα, κατέβα.
4: Μη σπρώχνετε καλέ, όλοι θα κατεβείτε.
5: Ο Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
6: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσιές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076. Vermouth Cair. Η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων. Γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
1: Σε απεριτίβ ή κοκτέιλ είναι το βερμούτ της Καΐρ που γοητεύει. Δοκιμάστε το.
2: Είναι ιταλική.
3: Μάμα μία!
2: Είναι θεϊκή. Είναι γκούστο διβίνο. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Γκούστο Ντιβίνο στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 2241-11-2788 και 2241-11-2789 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε γκούστο και είναι ντιβίνο.
4: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
5: There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves with the Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22-4102-3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously.
6: Να γκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
7: Τότε ασβαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
6: Και ηρεμία.
7: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
8: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίμπα.
9: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
10: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
11: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
10: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι έμπιστος.
11: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
10: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς. Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή. Τηλέφωνο 697 77 46 094. Με συνέπεια και εμπιστοσύνη. Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπο.
9: ΚΑΠΑ 9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
3: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
9: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
3: ΚΑΠΑ 9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
9: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους ΚΑΠΑ 9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδείες.
3: ΚΑΠΑ 9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
9: Θα μας βρείτε Καναδά 77.

0: Τηλέφωνο 6949-828986. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
1: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
2: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
1: Και... τουμπανό!
2: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
1: Εννοείται, να είναι καλά ο Ζορμπάς.
3: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
1: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
3: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
1: Αυστραλίας 60 στη Ρόδο.

0: τα δικά σας που αλλού στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Όλα καλοδεχούμενα. Μην ξεχνάτε, έχουμε και διαγωνισμάρα, δεν έχουμε?
1: Έχουμε την Ισάρα, παιδιά. Αυτό θα σας πω μόνο σε λίγο. Κάποιος θα βγει στον αέρα, θα μας τραγουδήσει το νησιό του αγαπημένο του τραγούδι και έτσι πολύ ωραία θα μπει. Θα μπει σε αυτή τη μεγάλη κλήρωση, παιδιά.
0: Για να βρεθεί τριήμερο με όσα άτομα θέλει μαζί του στη μαγευτική Τίνο.
1: Και έχει μεγάλο δώρο, μεγάλο πακέτο από ακτοπλοϊκά, από beach bar, από αυτοκίνητο, ξενοδοχείο. Θα τα μάθετε όλα στη συνέχεια. Για την ώρα φύγαμε για επιτυχίες και Νίκος Οικονομόπουλος ξεκινάει αυτή την ώρα με λίγα λόγια. Στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες.

0: Αγαπημένη απόλυτη αναβίση και σε περίπτωση που στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και ήρθε η ώρα για να παίξουμε για το νησί. Are you ready?
1: I am ready.
2: Έλα να πάμε στο νησί.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
0: Πο. Ποιον έχουμε εμείς σήμερα στη γραμμή?
4: Γεια σου Άννα, γεια σου Αλέξη, μου Χάρης.
1: Γεια σου Χάρη, τι κάνεις?
0: Γεια σου Χάρη, έχεις credit.
4: Είναι καλά εσείς.
0: Ήδη με τα ονόματά μας.
1: Έχεις κάνει έρευνα, σου φαίνεσαι.
4: Έτσι, έτσι.
1: Λοιπόν,
0: από
1: για να δούμε.
0: Από πού μας στέλνεις μήνυμα?
4: Από Πετρούπολη.
0: Τέλεια.
1: Γεια χαρούλα. Έχεις κάνει πρόβες, φωνητικές σχόλες.

0: Δεν σε υποφέρουμε και σήμερα.
1: Εννοείται,
0: Αλέξη. Αχ, δείξει χάρη. Για να δούμε.
2: Για πάμε.
1: Ευβιώτισσα είσαι μια αρχόντισσα. Όνειρα τρελά κάνω στη ζωή πολλά.
0: Για πες μας ένα όνειρο.
2: Περίμενε καλέ, τραγουδάει ακόμα.
0: Εντάξει.
1: Όχι αυτό, να το
0: κοιτάω. Μπράβο. Μη μου κουράζεσαι.
2: Ας το καλέ να το πει παράλληλα.
0: Φορά ακουστικάνα μου.
1: Δεν πειράζει, Αλέξη, δεν πειράζει. Τι θείες τελευταία.
0: Πόσες πια. Δεν πληρώνομαι αρκετά. Δεν ήξερα, χάρη μου, δεν ήξερα. Είμαι και εγώ λαμμένος, τι να κάνω. Τα θέλα.
2: Χάρη, λοιπόν, συγχαρητήρια. Γιατί θα μπεις, θα πάρεις συμμετοχή και η κλήρωση έρχεται σύντομα στις 26 Ιουνίου. Στο Πάμε Πρωινό με Μπέτη Μαγκύρα, Βασίλη Φουρτούνη και Αθηνά Φαλίδου. Και πρόσεξε να δεις τι έχει το δώρο, ξέρεις.
1: Δεν ξέρω, έχει τα πάντα.
2: Για πες.
1: Έχει αυτοπλοϊκά, έχει διαμονή,
2: ναι.
0: Μπράβο.
1: Έχει αυτοκίνητο,
2: ναι.
0: Ναι.
1: Και φαγητό.
2: Και beach bar La Lalouza. Αλλά θα τα ακούσεις. Άκου τώρα, θα σου έρθει μήνυμα από το ρυθμό με αγάπη για να πάρεις τη συμμετοχή και εμείς θα πούμε και όλα τα δώρα καθαρότατα, εντάξει.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Γεια σου, Χάρη μου. Καλή συνέχεια. Και τυχαίρος. Να σε καλά, σε ευχαριστώ, Χάρη.
0: Συμπάσχει. Την υπομονή βέβαια την κάναμε εμείς ως τραγούδαγες.
2: Έλα, σταμάτα.
0: Ετοιμαστείτε λοιπόν, όποιος κερδίσει, το ευχόμαστε και στο φίλο μας, για ένα μοναδικό τριήμερο για σένα και την παρέα σου στο Aeolis Tino Suites. Ένα πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο με κυκλαδίτικη αίσθηση, πανοραμική θέα και την αυθεντική φιλοξενία. Και επειδή φυσικά το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο, η SeaJets έρχεται και σου κάνει τώρα τα εκτοπλοϊκά εισιτήρια. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλωμα παγκοσμίως, όχι ένα και δυο, αλλά 50 προορισμούς του Αιγαίου, με εξεπέριστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. SeaJets, καλωσορίζετε στον προορισμό σας. Και δεν τελειώνει εδώ, γιατί όπως είπε η Άννα, το Beach Bar La Lalouza σας περιμένει να απολαύσετε και το καφεδάκι σας, γεύσεις που ξεχωρίζουν και στιγμές απόλυτης καλοκαιρινής χαλάρωσης, με ένα πλήρες πακέτο φιλοξενίας, ειδικά για εσάς και την παρέα σας. Και για να καλύψετε φυσικά κάθε γωνιά τη Τίνου με άνεση και ελευθερία, η Δρόμος Rent Car σας προσφέρει αυτοκίνητο για όλο το τριήμερο.
2: Τέλεια.
0: Καλή επιτυχία και στο φίλο Χάρη, καλή επιτυχία και σε όλους τους υπόλοιπους.
2: Και μένουμε εδώ συντονισμένοι γιατί ακούμε μόνο επιτυχίες. Έρχεται τώρα στην παρέα μας ο Γιώργος Μαζωνάκης. Σε λίγο θα έρθει και ο Γιώργος Σαμπάνης. Δυναμώστε, καλώς σας βρήκαμε.

0: Γιώργο Σαμπάνη, λοιπόν, τι θέλω εγώ με σένα. Στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες.
1: Και φυσικά οι δυσάρες.
0: Όπως, τι έχεις, Παναγιά μου, τι έχεις.
1: Το έχω προλογίσει και τώρα ήρθε η ώρα να το
0: πω. Γιατί είναι πολλά, είναι πολλά.
1: Κινέζικη εταιρεία προσφέρει μπόνους 130% σε εργαζόμενους που τρέχουν 100 χιλιόμετρα το μήνα.
0: Και γιατί, πώς τους μετράει, τι τους έχει βάλει, τσιπάκι πάνω τους.
1: Μη ρωτήσεις πού.
0: Όχι, δεν θέλω να ξέρω.
1: Κάνε τον Κινέζο.
0: Καλά, θα τον κάνω. Τον κάνω με μεγάλη επιτυχία όταν θέλω.
1: Καλά, εγώ, εμείς, και εμείς εδώ πρέπει να τρέχουμε ακόμη παραπάνω για να πάμε στη δουλειά και δεν βρίσκουμε ούτε 30%. Είχα πάει εκεί.
0: Αυτό το κάνει επίτηδες για να γυμνάζεται ο Κινέζος.
1: Ναι. Για τους νοιάζει η ευεξία του.
0: Βέβαια,
1: το ευζήν, το ευζήν του Κινέζου.
0: Ναι.
1: Αν με ρωτάς, πάντως εγώ θα πήγαινα τρέχοντας. Πολύ κακό.
0: Ήταν
1: Γκουάνγκ Χονγκ. Για όποιον ενδιαφέρεται, παιδιά, λέγεται Γκουάνγκ Χονγκ. Δεν το πω δεύτερη φορά.

0: Νίκος Απέργης λοιπόν και αυτά τα χίλια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και θέλω να σε ενημερώσω πως μπορεί το πρώτο να το είσαι, το δεύτερο να το περίμενες, τα υπόλοιπα ξέρεις τώρα. Έχουν γράψει ιστορία, δεν είναι κάτι απλό, είναι κάτι παίζει Bird by Day και είναι πλέον θεσμός. Σάββατο, μεθαύριο, 13 του Ιούνιου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού από τις 6 το απόγευμα έως και τις 8 στον πεζοδρόμο Περιστερίου, πλατεία Δημαρχείου, 2 ώρες ολοζώντανα με...
1: Τον ποιον άλλον φυσικά, την Ελένη Μυρακάκη των Φτωχών, τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί, το μόνο που ξέρεις είναι ότι θέλεις και θα πρέπει να είσαι εκεί. Ρυθμός 949, κάτι παίζει Powered by the...
0: Λοιπόν, εδώ πέρα ο φίλος μας από το Ρέθυμνο, ο Μάριος, εξακολουθεί και σε ρωτάει σε ποιο χωριό είναι ο...
1: Κάτσε να μάθω και θα σου πω, ρε φίλε.
0: Συρρυκτής που θα πας.
1: Όχι.
0: Και παιδιά μας στέλνει, εντάξει, μας ανοίγει την όρεξη η Μάρια και δεν μπορούμε... Αυτό που δεν έχει καταντήσει, δεν έχει φτάσει μάλλον ακόμα η οθόνη και τα social είναι να μπούμε μέσα για να φάμε τη μακαρονάδα. Με τις κολοχτύπες που έχει στείλει φωτογραφία.
1: Λάθος. Που να πεθάνουμε στις κολοχτύπες πάλι δεν θα φάμε τη διαμακαρονάδα.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Παίξε με τον πόνο μας. Μιλάει στο στομάχι μας αυτός ο τύπος, καταραμένος. Ο Αλάνος Πέρες που να είναι άραγε.
0: Δεν ξέρω, έχει καιρό να εμφανιστεί.
1: Ναι, άστο, μην το χρυσοζέψουμε. Είναι σαν τους καθαροζούμι. Άμα πεις τρεις φορές το όνομά του, εμφανίζεται. Αλάνος Πέρες. Ούτε τώρα.
0: Η Δάφνη στέλνει και λέει: Γεια σας, παιδιά. Εγώ τραγούδισα λέει το πρωί στα Παπάκια Καριωτικό για το διαγωνισμό. Αλλά αυτό που θέλω πραγματικά να τραγουδήσω είναι ο ύμνος του Παναθηναϊκού για το μεγάλο διπλό με στο Σεφάφιο.
1: Άστο κι εσύ. Πόσο πια. Μη γυρίσει μυρολόι. Αυτό φοβάμαι.
0: Ξέρω, λέω ότι συμπάσχει το ίδιο και η Άννα Βύση που μας τραγούδισε πριν από λίγο σε περίπτωση που. Στη καλή συνέχεια στην εκπομπή και με την νίκη.
1: Αμήν. Αμήν. Με ένα πόνο.
0: Θέλω να σου πω ότι Δάφνη, αν δεν κερδίσει ο Παναθηναϊκός, θα έχουν τράβαλα εγώ στο σπίτι.
1: Δεν θα έχει σπίτι βασικά. Αν κερδίσει.
0: Τύπα ξύλο, καλέ. Τύπα ξύλο. Άσε με και χθες το βλέπανε εκεί πέρα με τα παιδιά, με τους φίλους του Άθας. Παναγία μου. Τι έκανε χθες, ποιος κέρδισε, ξέχασα.
1: Ο Παναθηναϊκός.
0: Εντάξει, καλά ήταν τότε. Ναι. Ήταν στην παράταση που είχε τρελαθεί. Γι' αυτό. Ωραία, λοιπόν, πάμε σε ένα break και ερχόμαστε, ξέρετε τώρα, για τα καθέκαστα.
1: Εννοείται. Μπαμπά,
2: τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
3: Πάμε Cherry Park.
2: Ναι!
3: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
2: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
3: Cherry Park, the place of happiness.
4: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Πολτρώνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
6: Πολτρώνα Σοφά, solo divani di qualità.
7: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχει

0: Το παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Α4 τα περιπολικό.
4: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock για να μη σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα.
5: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
6: Green.
5: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Yeah, gotcha.

0: Τέζα. Και ξεχνά τα. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
2: Για σκέψου.
1: Mastercard Day.
3: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
4: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com /gr /Mastercard Pavla Day.
1: Happy Mastercard Day!
2: Plus. Plus, plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
7: Plus, plus, plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
8: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
9: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
10: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη με αγορές από 80 ευρώ και πάνω κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
11: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα, καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact. Το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
12: Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη στο ρυθμό 949.
5: Καλώς τα ταλάνια που συντονιστήκατε τώρα. Είστε στα καλύτερα χέρια στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζου, Άννα Ζιρδέλη μέχρι και τις 8. 5η 11 του Ιούνιου. Χρόνια πολλά σε σένα και έξω, Αλάνη μου, που έχεις τα γενέθλιά σου. Έχεις επέτειο. Έχεις αποφύτηση. Συγχαρητήρια, γιατί έχουν πολλά σχολεία σήμερα αποφύτηση.
2: Μπραβίσιμο.
5: Εδώ είμαστε μέχρι και τις 8.
2: Τώρα ξεκινάει το καλό.
5: Κρατάμε συντροφιά.
2: Με τα καλύτερα μηνύματα. Τα δικά σας, παιδιά, στο Viber στο 6937-949-949 και μην ξεχνάτε soundis.gr κάτω ρυθμό 949 για να μας ακούτε και online από όπου και αν βρίσκεστε.
5: Έδωσε το παρόν και ο Κώστας Αλανός Πέρες και λέει ότι έχει παίξει το εργοτάξιο αυτές τις ημέρες. Τώρα λέει γυρνά και μας ακούει. Και πρόσεξε για να δεις, για να καταλάβεις ότι όντως μας ακούει.
2: Ναι.

0: Ήταν εδώ την ώρα που βγήκε το Αλάνι για Λονδίνο.
1: Οπα.
0: Και λέει ότι άξιος. Άξιος να πάρει
1: όμως,
0: το 90%.
1: Να ξέρεις. Πέρες μου. Πολύ μας κρύβεσαι τώρα τελευταία. Πού είσαι πια?
0: Έλα μου, ντε. Α.
1: Πού είσαι?
0: Ο Γιάννης λέει.
1: Έφερα τον κόσμο.
0: Μαρκάζω Θεέ, πάρε την ΠΑΕ.
1: Καλά, άμα είναι του Παναθηναϊκού, μόνο προς το καλύτερο πάει.
0: Μήπως είναι κάποιο κουμπάρο σου, έχεις κανέναν Γιάννη κουμπάρο?
1: Όχι.
0: Πολλές καλησπέρες και στη Βέρα. Εδώ είμαστε να σας κρατάμε συντροφιά και κυρίως να ακούμε μόνο επιτυχίες. Θα έρθει στην παρέα μας και η Δέσποινα Βανδύ και ο Πανός Κιάμος τώρα όμως νάτος. Κορίτσαρος τρομερός και δεν είναι άλλος από την Κατερίνα Λιόλιου. Κάνει σωστά το λογαριασμό. Πώς να το κάνεις?
1: Για ακόμη μια φορά.

0: σου να μαντή λοιπόν και να μ' αγαπάς. Το ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Εδώ το πρώτο ακούσαμε, εδώ αποκλειστικά. Συνεχίζουμε και το απολαμβάνουμε.
1: Και σιγά σιγά πριν φτάσουμε στο τέλος και τούτης εδώ της εκπομπής, να σου πούμε ότι ο πρωινός καφές με φίλους όχι όπως για το κάνουμε, ειδικά για τον Έλληνα ιερός. Ένα τρίωρο την εβδομάδα και βάλε μη σου πω για κουσκούς και κατσάπ. Ένα μικροτρακάρισμα όμως στο δρόμο, καλά διάβασα, στην καφετέρια μπορεί
0: καλά
1: να,
0: το είπες.
1: Καλά το είπα, μπορεί να κλέψει από το χρόνο σου, τον οποίο θέλεις να αφιερώσεις φίλους σου. Έρχεται λοιπόν η Anytime που ξέρει ότι ο χρόνος μας είναι πολύτιμος και φρόντισε γι' αυτό. Τέρμα βγαίνει αναμονή, παιδιά, μέχρι να βγάλουμε άκρη σε μικροατυχήματα. Με τη δήλωση ζημιάς στο Anytime App φωτογραφίζεις, στέλνεις και συνεχίζεις. Δηλαδή, πολύ απλό. Βγάζεις μια φωτογραφία τη ζημιά, την ανεβάζεις στο Anytime App και αυτό ήταν καλή νύχτα. Συνεχίζεις τη ζωούλα σου και την καφεδούμπα και το κράξιμο με τους φίλους σου.
0: Λοιπόν, παιδιά, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, να δώσουμε σκυτάλι στον κορίτσαρο στο γενίτσαρο.
1: Καλά, καταλάβατε. Έλενα Ντάντζελο στην παρέα του ρυθμού 949 με τις κομματάρες της.
0: Τι έγινε, κοπέλα, είσαι καλά σήμερα, όλα
1: εντάξει.
2: Α, ναι, σήμερα είμαι καλύτερα. Περνάει η θλάση, μια χαρά.
0: Α,
2: κυρία.
0: Δεν φοράς κραγιόν όμως, γιατί.
2: Όχι, ναι.
0: Μύρλα,
2: κοίτα
0: βλέπω.
2: Να δεις.
0: Μύρλα, βλέπω.
2: Θα πάω, θα βάλω. Θα βάλω.
1: Άντε. Βάλω όμως εσύ.
0: Άντε, σε παρακαλώ. Άντε. Λοιπόν, μετά την Έλενα Ντάντζελο όμως.
1: Έρχεται ένας και μοναδικός. Πάντα αρνητικός και πάντα μελλοντικός. Φυσικά δεν μιλάει για άλλον παρά τον Νίκο Γαλκουσιόλες.
0: Σ' αυτό το αγόρι. Δυο μέτρα παλικάρι.
1: Καλά, κόψε και κάτι. Με την αφάνεια.
0: Ό,τι πείτε. Λοιπόν, παιδιά, ανανεώνουμε το ροδεύμα για αύριο. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Να κάνουμε παρεούλα για τρεις ολοκλήρες ώρες. Ραντεβού από τις 5 πάλι. Εντάξει, Αλάνια.
1: Εντάξει, Αλάνια.
0: Εντάξει, Αλέξη.
1: Εντάξει, Άννα.
0: Αντίο.
1: Αντίο.
3: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
4: Πάμε Cherry Park.
3: Ναι!
4: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
3: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
4: Cherry Park, the place of happiness.
5: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο Η Παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το Η Παπούτσια ξέρει.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία.
7: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
8: Γιώργο, πού χάθηκες?
9: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
8: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
9: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
10: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
11: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεκτού, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
12: Μία λύση μέσα σε 4 εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα 4ης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
13: Αγαπάς το ψάρεμα? Τη φύση? Το καμπίνγκ? Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander.
14: Ποιοτικά ειδικά μπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά ειδικά τάδησης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
15: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και Χ, τοπική κοζανίτικη πίτα με σπανάκι φέτα pop και μυζήθρα, 800 γραμμάρια, 3,92. Θράκης γεύσης μορταδέλα βραστή, 4,79 το κιλό. Καλυμάνης, τόνος σε λάδι ή σε νερό, 80 γραμμάρια, 1,39. Παπαδοπούλου χωριάτικες φρυγανιές, 240 γραμμάρια, 1,79. Μευγάλ, Love Milk, 3,5% ή 1,5%, 1 λίτρο, 1,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
14: Νέο, υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου. Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.
15: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
16: Είναι ιταλική.
17: Μάμα μία!
16: Είναι θεϊκή. Είναι gusto divino. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Gusto Divino στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 2241-11-2788 και 2241-11-2789 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε Gusto και είναι Divino.
18: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241 0 68 172.

0: μουσικές επιτυχίες παίζουν εδώ. Ρυθμός 945.
1: Όλο περιμένω να απαντήσεις στο τηλέφωνο το...

0: παραλογής. Μόνο ρυθμό, τίποτε άλλο. Έλα σε παρακαλώ.
1: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Nagomi, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
2: Το τέας βαλωτό Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας.

0: στο σύμπαν.
1: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
2: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
1: Σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο από νεαρό μοσχάρι Γαλλίας, μόνο 12,90 το κιλό.
2: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
1: Γιαούρτι φάγε, total, 2, 5 και 0%, 1 κιλό, μόνο 3,45.
2: Επιλεγμένα παγωτά Άλτζιντα, 1+1 δώρο.
1: Μανιτάρια κομμένα Λουτές, 400 γραμμάρια, μόνο 1,25.
2: Μαγιονέζα Heinz, top down, 400 ml, 1+1 δώρο.
1: Σαμπουάν Παντέν, 400 ml, μόνο 3,10.
2: Υγρό απορρυπαντικό Ariel, 40, 44 μεζούρες, Pods, 21, 30, 33 τεμάχια ή σκόνη 42 μεζούρες, μόνο 9,29.
1: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι SIM. SIM. Το σκούτερ σήμερα. SIM και η μέρα σου αλλάζει.
4: Φακά. Οδηγεί στους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
5: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
6: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
5: Στον νηπιαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
7: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
8: Είναι ιταλική.
9: Μάμα μία!
8: Είναι θεϊκή. Είναι γκούστο ντιβίνο. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Γκούστο ντιβίνο στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 2241-11-2788 και 2241-11-2789 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε γκούστο και είναι ντιβίνο.
10: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
11: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
12: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
13: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
12: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
13: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
12: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς,
13: Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή.
12: Τηλέφωνο 697-7746-094.
13: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
12: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
14: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
15: Ariel Pods All in One, 33 ταμπλέτες, 8,99. Ariel Pods The Big One, 21 ταμπλέτες, 6,99. Και παραδοσιακές ζαγορίσχες πίτες, 650 γραμμαρίων, κοτόπιτα, σπανακόπιτα, χορτόπιτα, τυρόπιτα, 1+1 δώρο.
14: Marketing. Αξίζει να πας.

0: ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Γιούπι, παιχνίδι στο μιλού. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τσιουλίθρες και τα φουσκωτά. Πω πω, πολλά παιχνίδια και εκπλήξεις στο μιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω στο μιλού.
2: Ναι, μαμά. Θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω το παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
3: Φυσικά, αγάπες μου. Στο Μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μύδια. Τηλέφωνο 2241-0-72-700. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.
4: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos

10 στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή. Ρυθμός, μόνο επιτυχίες. Έπεσα.

0: πρωί στη δουλειά. Μόνο ρυθμός για να σου φτιάξει τη μέρα.
1: Ακούω ρυθμό γιατί έχει 10 στη σειρά όλη την ώρα και παίζει μόνο επιτυχίες.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

στο πατάρι κλειστό. Με στις τσέπες του είχε ψυγουλάκια από σνακ και στη φόδρα του θέση για το δρόμο κονιάκ. Τόσες κρύες στιγμές.

έχεις χώρο να μην.

0: μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
1: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
0: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφές.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
1: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
0: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
1: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
0: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδεία.
1: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
0: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-8289-86. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
2: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κτέο της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το κταίο όπως το θέλεις. Ιδιωτικό κταίο 12 σου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2410-033-33.
3: Γιώργο, πού χάθηκες?
4: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
3: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
4: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
5: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
6: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 2410-87-888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
7: Στο Matches Meat & Delicatessen, η ποιότητα στο κρέας και η γεύση έχουν όνομα. Εκλεκτά ντόπια και βιολογικά κρέατα. Premium κοπές, επιλεγμένες με φροντίδα. Μεγάλη ποικιλία από χειροποίητα λουκάνικα, μπιφτέκια και κρεατοσκευάσματα από το δικό μας εργαστήριο. Καπνιστές δημιουργίες, μαριναρισμένα κρέατα και λαχταριστό ντονέρ με ανατολίτικες νότες. Deli προϊόντα, ιταλικά ζυμαρικά, τοπικά προϊόντα και επιλεγμένα κρασιά για ολοκληρωμένες γευστικές εμπειρίες. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ελευθερίας 98, Κρεμαστή, Ρόδος. Τηλέφωνα 22410-94-984, 22410-92-459 και 697-882-97-06. Matches Meat & Delicatessen από το 1975. Το καλό κρέας έχει όνομα.
8: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
9: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
8: Και... τουμπανό!
9: Καλά αυτά θέλουν συναγερμό.
8: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
10: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
8: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
10: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
8: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
11: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
12: Waves and beats, back to back. Cocktails and heats, again and again. Nor Club.
13: Nor Club.
12: And the summer has just begun. Stay tuned to the rhythm of the night. Fabulous DJs, electrifying performances. Nor Club. In the core of Rhodes Island. For reservations, 695-012-5650. www.norproject.gr. Nor Club, where the waves meet the beats.
14: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, ξαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
15: Αγαπάς το ψάρεμα? Τη φύση? Το καμπίνγκ? Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
16: Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410 86632.

όλα στη ζωή μου άλλαξαν πορεία. Τώρα πια στην πράξη

0: πρωί στη δουλειά. Μόνο ρυθμός για να σου φτιάξει τη μέρα.
1: Ακούω ρυθμό γιατί έχει 10 στη σειρά όλη την ώρα και παίζει μόνο επιτυχίες.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: ρυθμός μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
1: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
2: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφές.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του.

0: επιτυχίες.
1: Κάση να κάνω μόβες. Με κέλα η ωραία κερέ. Μα κάμα του μόνο εμέ. Κάνω μόβες. Κάνω μόβες.

0: ρυθμό, γιατί μου φτιάχνει τη μέρα.
1: 10 στη σειρά, πολλή μουσική, χωρίς διακοπές.
2: Μόνο ρυθμό ακούω.
0: Μόνο ρυθμό, γιατί τα σπάει.
3: Μόνο ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δεν στο συγχωρώ.